0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: The reason I play so many, it sounds, maybe it sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

stand for me, myself, and I.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν.

0: Good morning, Δημητράκης. How are you are? Τι έγινε? Όχι, θα στα έλεγα στα ισπανικά, κατάλαβες, δεν είναι καλά τα. Κομεστά.
1: Νιονέλ.
0: Ναι. Κομεστά. Κομεστά είναι ιταλικά, να ξέρεις. Μοιάζουν πολύ αυτά. Λατινογενείς και δύο γλώσσες, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, εκεί που είπες στην αρχή, η Αγγλία ένα 20 λεπτό έπαιξε καλά. Ένα 20 λεπτό. Μετά, γεια σας και χαίρετε.
1: Στο πρώτο μήχρονο έπαιξε, ναι. Ξύλο έπαιξε.
0: Ναι. Έπαιξε ένα ξύλο, χαμός γίνεται. Πιεστική πολύ η Αργεντινή. Μετά, εντάξει, μετά τον γκολ, ήταν σαν την ξύπνησε κάποιος. Να της λες wake up. Έλα. Awake.
1: Άκουγα καπελάδες στην εκπομπή της ΣΕΡΤ ότι μετά τον γκολ η Αργεντινή είχε
0: 88% κατοχή. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν η μπάλα μετά. Ναι. Ναι, γιατί κρατάγανε, θα σου πω τι γίνεται. Να είναι λίγο πιο ταλαιπωρημένη η Αργεντινή και προσπαθούσαν να κρατήσουν δυνάμεις μέχρι τον γκολ. Και λέει εντάξει, να έχουμε. Μην πέσουμε. Αλλά εντάξει, μετά τίποτα. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μόνο με ατομικές ενέργειες. Μια Αγγλία η οποία ήταν καλή Αγγλία. Δεν ήταν καμία Αγγλία, έτσι ξέρεις, όπως οι άλλες χρονιές. Ήταν καλή Αγγλία.
1: Καλή Αγγλία,
0: αλλά
1: στον γκολ γύρισε πίσω.
0: Ναι. Ο προπονητής θέλει. Ναι. Τους γύρισε. Πόσο, 5-3-2. 5-4-1. Άμα δεν έχεις πίεση μπροστά να κρατάς πίσω τους αμυντικούς. Δεν μου λες κάτι, περνάει ο μετροπόντικα σε ένα από το σπίτι σου. Στην Κυψέλη περνάει και γίνει χάμος, το ξέρεις, παρέμβαση, εισαγγελέα και ιστορίες. Ναι. Το βλέπα και εγώ εχθές και λέω, πάρε, τι έγινε. Ενημερωνόμουν, ξέρεις, για να ξέρω εδώ τι γίνεται. Χαμός. Και αυτό, ξέρεις, τώρα μπορεί να έχει πειράξει μέχρι και θεμέλια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι βάζουν το μετροπόντικα για τις ασφαλιστικές εταιρείες να ασφαλίζουν τα σπίτια τους και τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό, ναι, έχει ρογμές, βλέπεις εκεί. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει ρογμές και ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, όπως ήταν και η περίπτωση της Καλυθέας. Καλυθέα ήταν ή η Πετράλουνα, δεν θυμάμαι.
1: Πετράλουνα,
0: στα Πετράλουνα. Χαμός. Λοιπόν, στα λέω αυτά, Δημητράκη, για να ξέρεις τι γίνεται. Χαμός γίνεται στον Τουνιά. Νομίζω ότι φύγανε αρκετοί σήμερα. Ήρθα καταρχήν, έφυγα την ίδια ώρα, ήρθα πολύ πιο νωρίς. Βρήκα πάρκινγκ, καλά ένα ήταν. Μην νομίζεις. Αλλά τέλος πάντων φεύγουν σιγά σιγά. Και από την επόμενη εβδομάδα να δεις τι θα γίνει. Ναι.
1: Εγώ
0: μια χαρά. Πώς ήρθε σήμερα?
1: Φύγεται σήμερα.
0: Ναι. Σήμερα και αύριο. 30 βαθμούς έχεις αυτή τη στιγμή, λέει. Εδώ, για να δω τι λέει και ο δικός μου. 27 λέει. 30 βαθμούς ίσως στο κέντρο της Αθήνας. Θα δω και το δικό μου το Ρουφιάνο να σου πω ακριβώς. Σε λιγάκι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλωστε θα σας λέμε και τον καιρό για να ξέρετε τι θα κάνουμε και τι όχι, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ναι, 30 βαθμούς μου δίνει εδώ. Αυτό δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το ρολόι. Τι λες, Δημητράκη, εσύ? Ναι, επιτέλους. Μέχρι να βγει ο καιρός. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν,
1: 29.
0: Μέσο όρο θα βγάλουμε. Λοιπόν, τι απαντά το ελληνικό μετρό για τις δροχμές σε κτίρια? Τι απαντά? Ναι. Τώρα είναι για την τέταρτη γραμμή. Τι απαντά, πες μας, συνοπτικά. Κάνω ολόκληρο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχει συνεχείς εργασίες εκεί πέρα. Η κατασκευή, λέει, της σύρακας της γραμμής 4 του μετρό τελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Τα πιο. Όχι το πιο. Να ξέρεις, δεν σου εξασφαλίζει τίποτα, έτσι. Τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σειράγων σε αστικό περιβάλλον. Τι είπες τώρα? Ναι. Ήδη, λέει, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το τμήμα του ΒΟΥΜΟΥ, δεν ξέρω αυτό τι είναι, Αθήνα, η διένεξη του τμήματος ΒΟΥΔΗ, Ευαγγελισμός. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί όμως. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πώς να λέει, έρευνα, μάλλον μελέτη για το έδαφος. Πες τώρα, Δημητράκη, μη φοβάσαι, ρε άνθρωπος, είσαι αυθερνιστής, δεν πειράζει. Λοιπόν, χαμός. Τώρα οι άνθρωποι εκεί

0: ανησυχούν έτσι, μην έχουν τίποτα περίεργα, τέλος πάντων θα δούμε. Είχαμε φωτιά τώρα, πριν μια ώρα, σε Μενίδη, στο Μενίδη, ναι, σε επιχείρηση διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, εκεί να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, έτσι να σου πω γρήγορα γρήγορα τα άμεσα για να ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε τροχιά, είστε χαμός. Να ανεβάσω το εργοτήσιο λίγο, γιατί δεν σε βλέπω να τη βγάζεις. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ναι. Σύλληψη για τη μεγάλη φωτιά στο... πες το, στο Μελιδοχώρι. Μελιδοχώρι λέγεται. Άντρας λέει πραγματοποίησε θερμές εργασίες και οδηγείται στο αυτόφορο. Άμα κάψει όλο τον δουνιά. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Φεύγω και από εδώ. Απαπα, δεν τους προλαβαίνω, έτσι. Μπάρμπεκι το έχουν κάνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, ναι. Άντε, άντε, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και θα έρθουμε να πούμε κι άλλα. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία Γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσόμαντάμ, ωραίν του βαρ.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φρόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Καταρχήν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Είναι η εκπομπή με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου, ο Father. Λοιπόν, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα ό,τι θέλεις. Πάλι, Δημητή, θα πάμε τώρα. Ναι, να πάμε λίγο στο εξωτερικό. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Για να ξέρετε πού θα μας βρείτε, τι θα κάνετε, πού θα στέλνετε τις καλημέρες σας. Εδώ, στο κανάλι 1 του Πειραιά. Στους 90,4. Φεύγω από εδώ, δεν έχουμε τίποτα στα... στα ελληνικά εδώ, στα δικά μας. Εντάξει, είναι για την υπόθεση για τον εμπρισμό στην Μαρφίν. Έχεις δει τι γίνεται, έτσι. Έχουν βρεθεί, γύρισε και η άλλη από την Αγγλία. Ναι. Τι άλλο έχουμε, είπαμε για τη φωτιά στο Μενίδη. Έχουμε, ξέρεις, όλα αυτά έρχονται προς τα δω. Και άμα είναι σε επιχειρήσεις. Καλά, εντάξει, να δεις τι αναπνέεις λίγο, Δημητράκη. Αχ, λοιπόν, φεύγω από εδώ και να σε πω λίγο στον κόσμο. Ναι, και μετά θα ξανάρθω για να δεις πώς θα πας διακοπές. Ναι, ναι, χαμός. Καταρχήν, αυτό που μας από χθες βλέπουμε πριν φύγουμε και πάμε είναι, εντάξει, είναι το ότι έφυγε μια από τις μεγάλες ηθοποιούς, έτσι. Η Μάρο Κοντού είχε παίξει και σε πολλά, είχε παίξει και σε πολλά αστυνομικά, το ξέρεις, έτσι.
1: Αστυνομικά
0: ελληνικά. Έγκλημα στο Κολωνάκι, τέτοια, τα έχεις δει αυτά. Ναι, ναι, έχει παίξει σε πολλές ταινίες και φαντάσου, έχει με τον Δημήτρη Χόρν, με τον Κωνσταντάρα έπαιζε πάρα πολύ μεγαλύτερη από τότε που ήταν νεοπούλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, αλλά είχαν μια σειρά από ταινίες. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε για την Μάρο Κοντού. Με τον Δημήτρη Χόρν έχει παίξει, ξέρεις, και στο θέατρο, αλλά και στο Αλίμονο στους Νέους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο έχω, έλα να σε πάω λίγο εξωτερικό. Στο μυαλό του Τραμπ τα σενάρια, όπα, για χερσαία επίθεση στο Ιράν και κατάληψη νησιών. Ίσως λέει εξολοθρέψει και τους φρουρούς. Μάλιστα. Κατάλαβες τι έχουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκατοντάδες άνθρωποι λέει έχουν πεθάνει στις φυλακές του Ελ Σαλβαντόρ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αναγγείλει η Διεθνής Αμνηστία. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε. Βάνς. Το Ισραήλ χάνει, λέει, τη μάχη της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Λοιπόν, η Ουκρανία, λέει, αγοράζει κινέζικα εξαρτήματα drones με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ξέρεις, αυτά τα επανδρομένα έχουν και... Δεν είναι έτσι, είναι με την πομπούλα τους μαζί πάνε, το ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε... μετά το 7ωρο σφυροκόπημα του τον ΗΠΑ στο Ιράν, είχαμε αντίπινα σε βάσεις αμερικανικές σε Ιορδανία και Κουβέιτ και πού αλλού και παντού, εκτός από και Μπαχρέιν, ναι, και Μπαχρέιν. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται, Δημητράκη, έτσι. Μη σε ψυχοπλακώσω άλλο, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε, άντε, πάμε.
2: Πρέσι. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα είναι.

0: Φύγε! Φύγε! Φύγε! Ποταπέ! Το ποταπέ είναι της καθαρέμπουσας. Το πολλά επίτηδες να μας περνάνε για γράμμα τους.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Bonjour.
4: Bonjour, madame.
3: Vous parlez français?
4: Oui, madame.
3: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexy, j'en m'en fous.
4: Pardon?
3: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
4: Μιλάω, κυρία μου.
3: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
4: Όχι.
3: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, είδες με τι έχει γίνει εδώ πέρα με όλα αυτά. Είναι η ώρα, να Δημητράκη, να πούμε την κίνηση, τι γίνεται και να δούμε πώς είναι εδώ. Ξέρεις, αυτό είναι ο Ρουφιάνος. Να δούμε, φύγατε διακοπές, δεν φύγατε. Λοιπόν, έχει φύγει κόσμος για διακοπές, έτσι. Λοιπόν, ναι, και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι η Σχιστούς Καραμαγκά ξεκινάει, κατά να το μεγαλώσω, από τη μέση. Από τη μέση των ναυπηγείων. Που υπό άλλες συνθήκες είναι βάλε άλλο τόσο προς τα πίσω. Αλλά όσοι έχουν απομείνει, μάλλον είναι από Χαϊδάρι, όχι. Από το Δαφνί πιάνει και λίγο πριν από το Δαφνί. Εκεί εντάξει, να πάτε. Μπορούν να πηγαίνουν κάποιοι διακοπές ή να πηγαίνουν να ηρεμούν λίγο εκεί και μετά να φεύγουν για τη δουλειά. Ναι, προς Ασπρόπυργο έχει αρκετή κινησούλα. Έχουμε επίσης στην Αθηνών για να φτάσεις στο λιμάνι, στο αποκλείεται, στο ποτάμι, θα κάνεις, έχεις. Πρόσεξε όμως τώρα, ένα περίεργο πράγμα, τι γίνεται. Όλοι θέλετε να πάτε στα καράβια στον Πειραιά, γιατί στην κάθοδο γίνεται πανικός. Έχει ακριβώς, μάλλον όχι ακριβώς, ξεκινάει από μεταμόρφωση λίγο, ναι, όχι από Νέα Φιλαδέλφια. Μεταμόρφωση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Από Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο η κίνηση και κυτρινίζει, όχι τελειώνει, στην Ιερά Οδό και συνεχίζει μέχρι και την Πετρουράλη για να καταλήξει στην Ποσειδόνος. Ανεβαίνοντας βέβαια από την Αθηνών και πάνω, ενώ έχει κυτρινίσει αρκετά πριν, εκτονώνεται Νέα Φιλαδέλφια. Η κίνηση και εντάξει, είναι... Στανταράκι η κινησούλα. Λιγότερη κίνηση σήμερα στην Πειραιός και Παναγή Τσαλδάρη λίγο παραπάνω μετά την Ιερά Οδό που γίνεται. Το λέω και το ξαναλέω για να το εμπεδώσω. Δεν υπάρχει τόση κίνηση στο μεταξουργείο σήμερα. Σχεδόν καθόλου. Τι έγινε, τι πάθατε ρε παιδιά, πού πήγατε? Α, σας βρήκα. Σας βρήκα. Έχετε πάει στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, εκεί στο κάτω μέρος από το Ζάπιο και από τον Εθνικό Κήπο, παλιά Βασιλικός. Όπου και εκεί μην νομίζεις δεν έχει ιδιαίτερη. Έχει κινησούλα. Δεν μπορείς να πεις δεν έχει. Όπως και η κινησούλα έχει από το ύψος. Για να δω, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο, ναι, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο στην Συγκρού έχει εκεί, έχει ένα πεντάλεπτο, με 7 λεπτά θα το φάτε, φαντάζομαι, μπορεί και λιγότερο, πολύ και λιγότερο, μέχρι να βγείτε λίγο πριν, μόλις περνάτε την Καλλιρόη, σαν ο δρόμος, να σας το πω έτσι. Έχει όμως κίνηση και το είδαμε και διαζώσεις την προηγούμενη Πέμπτη που περάσαμε από εκεί. Δημητράκη, είχε, όντως υπάρχει εκεί, υπάρχει και τροχέα η οποία βοηθάει. Στην παραλιακή είναι πιο καλά τα πράγματα, εντάξει έχει αυτοκινητούρα, αλλά είναι πιο καλά τα πράγματα, μέχρι και την Αλίμου είναι η κίνηση, αλλά μετά εντάξει πάνε πιο εύκολα που λέτε. Πάνε Αλίμου. Λοιπόν, μπαίνοντας τώρα στον Πειραιά, το δύσκολο κομμάτι είναι από τον Κηφισό μέχρι και να μπει. Μέχρι, θα σου πω μέχρι πού. Έχει μετά. Ναι, είναι μέχρι την Πειραιώς. Εκεί που ενώνεται η Πειραιώς με την Ομιλίδου Σκυλίτση. Λοιπόν, για να μπούμε και στον Πειραιά λιγάκι, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται. Εν Πειραιή. Λοιπόν, μάλιστα, η Γούναρη. Έχει λίγο κινησούλα, όχι όμως της απελπισίας. Εικόνωνος, κατεβαίνοντας, ένα φαναράκι μπορεί να σας δυσκολεύσει, μετά θα περάσετε. Μετά είναι η μισή Κόνωνος γεμάτη κόκκινη, δηλαδή μέχρι και να βγείτε στην Αλιπέδου. Στην ακτή Αιτωνίας έχει κινησούλα, γιατί βγαίνουν, ξέρεις, τα καράβια έρχονται συνέχεια. Ναι, η Κονδύλη... Προχωράς κάπως έτσι, λίγο πριν τη στροφή για την Κόνωνος έχει κίνηση. Αυτά. Εντάξει, έχει φύγει ο κόσμος, Δημητράκη, τελικά. Έφυγε. Φεύγει ο κόσμος. Λιγότερος από πέρσι, αλλά φεύγει και θα φύγει.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε ένας μικρός γάμος, έτσι. Και εμείς θα φύγουν από Παρασκευή για να είναι κατεστημένοι την Κυριακή να δουν τον τελικό. Έτσι. Έτσι. Χαμός. Λοιπόν, έτσι για να ξέρεις. Πάντως δεν είχε. Χθες κάποια στιγμή είχε κόσμο. Είχα πάει να περπατήσω λίγο και στην Τραπεζόνα. Ξέρεις που είναι. Ναι. Στο στο πάρκο εκεί. Λοιπόν, είχε κόσμο κομψή κοψά, αλλά μετά άρχισαν να φεύγουν τα αυτοκίνητα να πάνε προς τα σπίτια για τον ημιτελικό. Έλα.
1: Πάντως στο πλεύρο στο λιμάνι, επειδή έχουμε το λεωφορείο, ναι. Είχε κόσμο για κάτω.
0: Δηλαδή. Ναι, φεύγει Δημήτρη. Φεύγει. Έλα, πάμε φίλε μου. Έλα.
2: Γιατί πρέπει να εδώ πέρα μένει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
2: Ναι, παιδιά, βρήκα και εσύ πολύ κουνιέσαι.
3: Δεν φταίω εγώ, μου έχει μείνει από τη γυμναστική, ήμουν αθλήτρια.
2: Ναι. Αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο λίγο από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα να κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε. Καταρχήν δεν σου έχω πει τον καιρό. Κάτσε να σου πω τον καιρό λίγο γιατί έχει τη ζεστούλα του σήμερα. Είπαμε το που ήρθαμε εδώ έχει 29 με 30, αλλά κάτσε να δούμε τι λέει η Έμι μέχρι που θα φτάσει σήμερα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ δεν είμαστε... Εντάξει, έχουμε συνηθίσει με τα air condition, βγαίνουμε έξω και υπάρχει, μην μου πάθεις καμία θερμοπληξία, Δημητράκη. Λοιπόν, σήμερα γενικά έθριος ο καιρός. Το περίμενες αλλιώς. Λοιπόν, Δημητράκη, θα τσιμπήσει σήμερα η θερμοκρασία. Θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Ναι, από 23 μέχρι 36-37 στα ανατολικά να πας, γιατί εκεί θα είναι χαμηλότερη 2 με 3 μποφόρ. Όμως, αλλά υπάρχει περίπτωση να σε σώσει οι βορειοανατολικοί, οι βορειάδες. Βορειοανατολική άνεμη, γιατί θα είναι 3 με 5 μποφόρ και ανατολικά αν πας, γιατί εκεί είναι η χαμηλότερη, γι' αυτό φυσάει φουφουφού, ανατολικά αν θα πας η κατάσταση θα είναι αρκετά καλύτερη για να εντάξει το αεράκι χθες, να σου πω την αλήθεια ότι και χθες το βράδυ φύσαγε λιγάκι, εγώ κοιμηθήκαμε ανοιχτές μπαλκονόπορτες, δεν έβαλα air condition. Αν και δεν ήταν δική μου επιλογή, τέλος πάντων, ήταν της γυναίκας μου. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν καλή θερμοκρασία. Τώρα το πρωί μας έπιασε αυτή η ζεστούλα. Λοιπόν, είναι και λίγο δύσκολη η κατάσταση. Τώρα πάμε για 9 η ώρα. Όλοι πάνε το δεύτερο κύμα που πάει στις δουλειές του. Θα βρείτε λίγο κινησούλα. Η ζεστούλα θα είναι λίγο πιο υψηλή. Θα περάσει και αυτό. Don't worry. Μην ξεχνάτε, είμαστε καλοκαίρι. 16 του μήνα σήμερα, Δημητράκη. Έτσι. 16 του μήνα. Ευχαριστηθείτε το καλοκαιράκι, όπως και να είναι. Κάντε και μια βόλτα το απόγευμα. Δεν έχει σήμερα κανένα ποδόσφαιρο. Έτσι. Ελεύθερα, Δημητράκη, ελεύθερα. Την Κυριακή και πάπαλα. Μόνο φιλικά θα βλέπεις. Εντάξει. Αυτά με τον καιρό. Έλα, πάμε, Δημητρή.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής. Όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαντιγί που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας
0: μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ. Μάλιστα.
0: Και πού σας τασμίστε?
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτο.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Οι βλάβες σε κτίρια θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προληπτική ψεκασμή από τα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα κουνούπια. Νέα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι θα ιτηθεί σύντομα. 2 νεκροί και 5 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι άναρχη αγορά τίτλων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κλείνει τα μεσάνυχτα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού από το πρώτο κημητήριο η ταφή. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο.

0: Έλα Δημήτρη μου, έλα Δημήτρη μου. Δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου Father, δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμποτό, στα πάντα. Ναι, ναι, μπράβο Δημητράκη. Λοιπόν, σας είπαμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν σας είπαμε όμως ότι τι έχει καεί, 12.000 στρέμματα στη Γαλλία, εφιάλτης. Έτσι, όλο το δάσος εκεί. Σας λέγαμε ότι παίρνανε ακόμα και μέχρι ποτοσικουάνα νερό, τα αεροσκάφη. Δυστυχώς χάθηκε πολύ δάσος ακόμα. Γιατί 12.000 έτσι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπα, 12.000 στρέμματα, ξέρεις τι είναι, άστα Δημητράκη, άστα, τι να σου λέω, λοιπόν, πού να σε πάω λίγο να αλλάξουμε λίγο διάθεση, Δημητράκη, να σε πάω στο, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει, λοιπόν, σαν σήμερα Δημητράκη, να ξέρεις, ότι τι έγινε, ναι, εντάξει, λίγο αργότερα το έκανε. Πόσο έχει σήμερα, Δημητράκη? 16 του μήνα. Λοιπόν, σήμερα 16 του μήνα, τι έγινε? Ήταν η ηχογράφηση του, το 1963, όπου τραγουδούσαν Θοδωράκη, ο Πολ, ο Τζον, ο Τζόρτζ και ο Ρίγκο. Οι Μπίρλις, ναι, τραγουδούσαν. Ναι, έγινε ηχογράφηση στο Μπουμπουσού, στο BBC, στο στούντιο στο Λονδίνο, 16 του 63, το Μίκη Θοδωράκη. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται. Πες μου τώρα, μια και φτάσαμε μέχρι εδώ, ποιο είναι το αγγλόφωνο άλμπουμ του Χατζηδάκη που έκανε στην Αμερική?
1: Το
0: Reflection, είσαι μεγάλος, ναι. Όπου εκείνη και η πρώτη εκτέλεση, αν δεν κάνω λάθος, του Κεμάλ, η οποία ήταν στα αγγλικά, έτσι. Ναι. Εξαιρετικό τραγούδι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το γεγονός, το οποίο είναι, εντάξει, τους μεγάλους συνθέτες μας τραγουδάνε μεγάλοι ερμηνευτές και όχι, δημιουργοί, έτσι. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, μια μεγάλη καλλιτέχνηδα είναι η κυρία η οποία γεννήθηκε το 1914 στην Αθήνα, ηθοποιός, έτσι. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992 και το μικρό της είναι Μέρη.
1: Λοπούλου.
0: Όχι.
1: Αρώνη,
0: είσαι μεγάλος, η Μέρη Αρώνη. Φοβερή, είπα στα Φλόρα και όχι μόνο, και δεν ήταν, εντάξει, και μοναδική. Ναι. Τώρα που το έπαιζα, το βάλω. Περίμενε το λαγονί. Ναι, σωστό. Ναι. Αλλάζω ατάκα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, ακριβώς. Η Μέρη Αρώνη, μέγιστη, συμπαθέστατη, είχε γίνει παραλίγο να σταματήσει τα γυρίσματα μιας ταινίας, γιατί έφαγε ένα χαστούκι κανονικό, γερό χαστούκι. Είναι από την ταινία που μου είπες, έτσι. Λοιπόν, τη το έριξε ο Παπαγιανόπουλος. Ναι, το χαστούκι. Την ώρα των γυρισμάτων υπάρχει ένα χαστούκι, αυτό το οποίο είναι αληθινό. Και δεν το περιμένει η Αρώνη. Αυτά τα έκανε ο Σακελάριος, να ξέρεις. Όπως είχε δημιουργηθεί και η μεγαλύτερη παρεξήγηση με τον Χατζηχρήστο και τον Βέγκο για τα χαστούκια.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω ο Βέγκος καημένος. Και πήγε, εντωμεταξύ μετά ζήταγε συγγνώμη ο Χατζηχρήστος. Μετά δεν τα ξαναβρήκανε. Ενώ έτσι σαν φίλοι. Και του λέει, δεν φταίω εγώ, με βάλω σαν

0: Ελάριος.
1: Το θεώρησε προσβολή ο... εντάξει, είναι όπως το κλάβει ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το θεώρησε έτσι. Και... τι, μην στεναχωριέσαι, Κωνσταντίνα. Τι, ναι. Είναι επειδή φοράς γυαλιά. Ας σου δώσω ένα αντιλιακό. Βγάλτα. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και είχε γίνει μεγάλη παρεξήγηση εκεί.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Στεναχωριόταν, είχε στεναχωρηθεί πολύ.
2: Είχε φάει πολύ ξύλο.
1: Ναι, είχε φάει πολύ ξύλο βαγιός εκεί πέρα από το... Ήτανε γερές. Λοιπόν,
2: και...
1: ήτανε και μιλάμε, ναι. Λοιπόν, και το χαστούκι εδώ ήταν αληθινό. Όχι αληθινό, γεμάτο. Ξέρεις, ο Παπαγιανόπουλος είχε και χερούκλα, έτσι. Λοιπόν, και αν δεις το χέρι πώς φεύγει και σκάει, τραντάζεται η Αρώνη σε αυτή την... σε αυτή την σκηνή και κρατάει το μαγουλό της και δεν το περιμένει, αλλά επειδή είναι μεγάλοι επαγγελματίες και ο Βέγκος και η Αρώνη δεν κάψανε τη σκηνή, ρε φίλε. Δηλαδή φάγανε ένα γερό ξύλο. Καλά ο Βέγκος, εντάξει, να γυρνάει, να λέει, ήταν τόσο φυσικό. Δηλαδή αυτή η σκηνή έχει μείνει ιστορικά, όπως και αυτό το χαστούκι με την Αρώνη, η οποία, εντάξει, τεράστια. Κοίτα, ήταν θεατρική ηθοποιός, έπαιξε πολύ θέατρο. Ναι, έπαιξε λίγες ταινίες. Κάποιοι επιλέξαν να παίξουν λίγες ταινίες. Και επειδή, ξέρεις, κάποιες πολύ έντονες προσωπικότητες να μην είναι το πρωταγωνιστικό ρόλο, όπου, ας πούμε, οι πρωταγωνιστές ήταν ο Αλεξανδράκης και και η Τζέν Καρέζη. Yeah. Και παράλληλα ήταν και η Αρώνη. Έτσι. Ήταν και η Αρώνη. Βλέπεις, ας πούμε, ότι είχες ήδη τον Παπαγιανόπουλο τεράστιος. Βλέπεις, ας πούμε, τις φουσκοθαλασσιές. Έτσι, που υποτίθεται ο τέτοιος. Τώρα μου έχουμε ακουμπήσει ένα πολύ ευαίσθητο με τις ελληνικές ταινίες αυτές, ειδικά με τις κωμωδίες. Και όχι μόνο, αλλά ειδικά με τις κωμωδίες αυτής της εποχής. Είμαι άρρωστος. Λοιπόν, και βλέπεις ότι υπάρχει ένα story με έρωτες, με το ένα, με το άλλο, με το... παίζει ο Ντούζος μέσα, παίζει, είναι έρωτες το ένα, το άλλο. Και είναι η Αρώνη μαζί με τον Παπαγιανόπουλο και μετατρέπονται, θέλει δε θέλει, ως πρωταγωνιστές. Έτσι. Λοιπόν, εξισώνονται λοιπόν στο μια τρελή οικογένεια είναι. Εξισώνονται τόσο πολύ με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Αλεξανδράκη και την Καρέζη, όπου ίσως μερικές φορές περιμένεις περισσότερο να δεις τι θα κάνουν αυτοί παρά οι πρωταγωνιστές. Έτσι, εντάξει, και ένας εξαιρετικός Καλυβοκάς σε αυτή την. Και η Κατερίνα Γόγου ήταν φοβερή. Λοιπόν, φεύγουμε. Τι ωραία πράγματα που θυμηθήκαμε. Κάτσε, σούκο και κάτι άλλο. Θα σου μιλήσω τώρα για μια Αμερικανίδα χορεύτρια. Χορεύτρια και ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου. Υπήρξε ως παρτενέρ του Φρεντ Αστέρ. Η Τζίντερ Ρόζερς. Μεγάλη χορεύτρια, έτσι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1911 στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Εντάξει, μεγάλη χορεύτρια, έτσι. Ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, και ωραίο δίδυμο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε Αμερικανίδα ηθοποιό σαν σήμερα. Σήμερα έχουμε τέτοιο, ναι, της καλλιτεχνίας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1907 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Απέναντι από το Μανχάταν είναι το Μπρούκλιν, να ξέρεις. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Έχεις την ταινία «Ο καθηγητής και η γυμνή χορεύτρια»? Ναι, δεν είναι η μοναδική. Δεν είναι η μοναδική. Είναι λίγο αργότερα η Μπάρμπαρα, να δεις, το προδίδω σιγά σιγά. Η μεγάλη κοιλάδα, την έχεις την ταινία? Ναι. Είναι Μπάρμπαρα Στένγουικ. Ναι. Πολύ γνωστή. Αν τη δεις θα καταλάβεις ποια εννοώ. Λοιπόν, και νομίζω... λοιπόν, έλα να φύγουμε εδώ σαν σήμερα. Πολυλογήσαμε, αλλά είχαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι μία από τις σπουδαίες κουβανές... πες το, τραγουδίστριες. Με όχι ωραίο στόμα, θα έλεγα. Και ωραία δόντια. Λοιπόν, αλλά είναι τεράστια. Έτσι. Ναι. Σεσίλια. Σέλια. Μερικοί τη λέγανε Σεσίλια. Σέλια Κρούς. Ναι, Σέλια Κρούς, έτσι. Λοιπόν, για να ξέρεις τι έγινε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2003 σε ηλικία 79 ετών. Όχι μεγάλη ιδιαίτερα, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, να πάρουμε μια ανάσα, ρε Δημητράκη. Έλα. Κάπου θα βρω και Σέλια Κρούς. Έχει μια διασκευή πολύ ωραία. Πάμε.
0: Δεν είναι κακή ιδέα. Τηλέφωνα στα Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγό νησί.
3: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Καθίστε, κύριε Φεράρχη.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: είναι αυτές, μωρέ.
1: Άντε.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές,
1: μωρέ. Άντε, κατσιάσες, άστο.
0: Άντε, άντε. Μωρέ, τι λεβέντης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεβένταρος, μωρέ, είσαι εσύ. Πού σου, μωρέ. Τόσο, μωρέ, να μην σε
1: μαθιάσεις. Άντε, τον εμούλιασες, παπάρα τον εκαλυτιά.

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

Έλα, έλα, Δημητράκη, το τελευταίο, το «Κισάς και εσάς» ήταν από Σέλια Κρούζ. Βρήκα εδώ στο δίσκο μου διάφορα. Αύριο θα παίξω άλλο ένα, γιατί τώρα μετά θυμηθήκα ποιο ήταν. Ήταν η διασκευή του «I Will Survive». Μου άρεσε πάρα πολύ από τη Σέλια Κρούζ. Λοιπόν, τι άλλο, σαν σήμερα έχουμε κάτι άλλο, έτσι... έχω εδώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι... είναι σε βιογραφίες, έχω μια μορφή. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Ξέρεις που θα σε πάω τώρα, τι ώρα είναι? Είναι η ώρα της τεχνολογίας, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, έχουμε η πρώτη συσκευή, λέει, της είναι χωρίς οθόνη. Είναι το OpenAI, έτσι. Ναι, ναι, ναι, και θέλει, λέει, να το αντικαταστήσει με οθόνη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θέλει, λέει, το πρόσεξε, το OpenAI, η πρώτη συσκευή της είναι χωρίς οθόνη και θέλει να αντικαταστήσει τα smartphone. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, δούμε τώρα, γίνεται χαμός, ξέρεις. Αυτά που έκανε ο James Bond και λέγαμε τι λες τώρα, τι ψέματα είναι αυτά. Τώρα λέμε, έλα μόνο τώρα, τι άμα πει ο Νεάντερνταλ. Λοιπόν, για τον James Bond, ναι, ναι, αυτά που ξέρεις, μιλάγεις με το ρολόι, έκανες, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Έτσι ξυπνάμε. Δηλαδή, άμα σε κάποιος μου πάρει το ρολόι, το ξέρεις, το smart και το τηλέφωνο, τελείωσες. Ή ένα από τα δύο. Ξέρεις, νιώθουν, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, το μόνο που με έχει ξεκουράσει εμένα με το smartwatch είναι ότι έχω κλειστό το τηλέφωνο και μου βαράει στο χέρι για να μην ακούω αυτό το κάλεσμα, ξέρεις, του τηλεφώνου και με ταράζει κάθε τόσο. Λοιπόν, βέβαια δεν τα καταλαβαίνω όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι άλλο έχω, τι άλλο έχω. Μάλιστα. Η Microsoft επιτέλους φτιάχνει την αναζήτηση των Windows, αλλά χρειάζεται υπομονή. Να περιμένεις λίγο. Το φτιάχνει, αλλά το φτιάχνει. Γιατί γινόταν λίγο χαμός εκεί πέρα σε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, 12 Αυγούστου θα κάνεις, ξέρεις. Μιας και είμαστε εδώ στην τεχνολογία και τέτοια. 12 Αυγούστου. Άκου να δεις. Έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Ναι, θα ρίξει, λέει, τη σκιά της στην Ευρώπη. Εδώ. Τι? Ναι, εδώ, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω σε πιο... Άκου να δεις. Στις 12 Αυγούστου η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο. Γι' αυτό γίνεται έκλειψη ηλίου. Και θα ρίξει τη σκιά της στο έδαφος. Το φαινόμενο θα γίνει ορατό ως ολική έκλειψη κατά μήκος της Λωρίδας του πλάτους περίπου 290 χιλιόμετρων, η οποία διέρχεται από την Βόρεια Ρωσία, την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία και τελικά την Ισπανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία. Αυτοί θα έχουν μόνο, οι τελευταίοι θα έχουν μερικοί. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Ναι, ναι, αλλά εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Ναι, θα έχει μια...

0: Το δούμε, θα το δούμε. Ναι, θα έχει μια. Θα μπορεί να το φωτογραφίσει κιόλα. Βέβαια, όταν το κινηματογραφίζει, το κινηματογραφεί και βλέπει. Κάνει το στριμμένο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο. Κάνει το στριμμένο. Είναι ο Τσούκας παίζει μέσα και κάνει το βοηθό του. Και έχει σε μεγάλη ηλικία αποφασίσει να διαβάζει. Και πάει και λέει στο κενάκι. Το στραβόξυλο, έλα, το θυμήθηκα. Λοιπόν. Πάει και λέει στον Γεννάκη, πήγαινε πέρα δόθε. Του λέει, τι έπαθες ρε. Λέει, δεν μπορώ να ισορροπήσω. Λέει, γιατί διάβασα ότι η γη γυρίζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει όταν παρατηρείς τα ουράνια, τους πλανήτες, ναι, τα ουράνια σώματα, να κάνουν αυτό ακριβώς. Θα δεις τελικά ότι η ταχύτητα δεν είναι μικρή, έτσι, κινούνται με μια ταχύτητα όσο πρέπει. Λοιπόν, γενικά αστρολογικά σε ερωτήσεις και τέτοια θα σου απαντήσω αργότερα. Ας κάνω ένα quiz γρήγορο. Έχουμε, έχουμε μισό λεπτό. Ξέρεις τι κλίση έχει σε σχέση με τον ήλιο η γη? Για να υπάρχουν οι εποχές. 23 μοίρες. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τι έμαθες Δημητράκη σήμερα? Ναι, ναι, γιατί άμα ήταν ακριβώς απέναντι, θα έχεις, όλοι θα είχαν μία εποχή. Έτσι, ενώ έχεις 23 μοίρες και... τι έμαθε, Πάπυρος Λαρούς. Πάπυρος Λαρούς. Έλα, πήγαινε διαφημιστικά και ερχόμαστε.
1: Φύγε. Φύγε. Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μας περνάνε για γράμμα τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τσουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές 4. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
5: Τον άντρα της γυρεύει γυναίκα.
4: Ποιος είναι ο άντρας της?
6: Εγώ.
4: Σβήσου.
6: Δεν το έπιασα.

0: Να έρθω μαζί σας. Θα σας κουβαλάω και τη λατέρνα να σας ξεκουράζω, ε.
1: Όχι τη λατέρνα, η λατέρνα είναι βαριά.
2: Πολύ βαριά. Μην ακούς που λένε ελαφρά μουσική.
0: Ναι.

0: Parlez-moi français, monsieur.
1: Moi, bitte, moi. Je parle bitte.
0: Sprechen Sie Deutsch.
1: Il peut me polir.
0: Speak English.
1: Oh, ich sehe Pimoni.
0: No, italiano, no, français, no, Deutsch, no, English. Oh, non, catalavenis. Niente catalavenis.
2: Άσε με ρε πουλάκι μου τώρα, μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με τη σημαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
0: Νο καταλαβαίνεις.
1: Νο καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου. Μουά.
0: Oui.
1: Μουά. Ας τα πας στο διάλογο. Ας τα πας στο διάλογο. Μουά. Σκοτούρ.
0: Σκοτούρ.
1: Φουρτούν. Φουρτούν καυκάλ.
0: Φουρτούν.
1: Ανακατοσύρ.

0: Έλα, έλα, έλα. Έχουμε αθλητικά τώρα. Ο Τούχελ έχει. Τι έχουμε. Λοιπόν.
1: Φοβήθηκε,
0: ναι. Λέει οι παροκαπνισμένοι παράγοντες στην Ελλάδα θα απέλει αν λέει τον Τούχελ το 70, στο 72. Ναι. Και θα γνώριζαν λέει την αποθέωση αυτή. Λοιπόν, εντάξει, φίλε, ποδόσφαιρο παίζεις. Εντάξει, ναι, αλλά παίρνουν και τόσα λεφτά αυτοί για να έχουν επιτυχίες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε. Ήθελε να το πάει στα πέναλτι, νομίζω, ο Άγγλος. Ναι, γιατί έβλεπε ότι διαφορετικά δεν γίνεται. Αλλά, εντάξει, όταν πήρε μπρος η αργεντίνικη μηχανή, δεν τους κρατάγανε με τίποτα. Λοιπόν, ο Γιαμπουσέλε, σήμερα στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, τι άλλο έχουμε. Από μεταγραφές και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τώρα η δημοσιογραφία περισσότερο γράφει για τέτοιο, έτσι. Για Μέση, για... εντάξει, έκανε και φοβερό παιχνίδι ο Μέση. Έβγαλε τα δύο γκολ. Ιδιαίτερα η σέντρα, η δεύτερη, και ξέρεις τι είναι, πόσο δηλαδή πονάει αυτό, ο αμυντικός να μην φτάσει την μπάλα και να περάσει στον επιθετικό και να μπει. Και να περάσει στον επιθετικό και να μπει. Όπου ήταν, εντάξει, καρφωτή κεφαλιά, ήταν στην ευθεία, δεν ήταν καμία κεφαλιά. Ξέρεις να κάνει καμία καμπύλη, να μην προλάβει να παραπατήσει ο τερματοφύλακας. όχι. Ήταν δύσκολη. Δύσκολο γκολ. Ήταν και στον αγώνα και ο Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης, έτσι. Ναι, ήταν Μπέκαμ εκεί, ήταν το Γκούμπο, ήταν.
1: Ο Μικ Τζάκερ,
0: ναι, τον έδειχνε συνέχεια. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, το έλεγα και έξω με τα παιδιά, με τη Σοφία και το Θάνο. Έλεγα ότι. Και όχι μόνο, και ο Λουκάς. Οι Άγγλοι καλλιτέχνες εκείνη τη γενιά, οι οποίοι έχουν ειδικά εκείνη τη γενιά που ήταν Rolling Stones, Animals. Beatles και αυτοί ήταν πολύ φαν του, όχι φαν, οπαδοί. Και μάλιστα οι περισσότεροι ήταν οπαδοί της πόλης, οι περισσότεροι, έτσι. Τώρα εσύ θα το ξέρεις αυτό που θα σου πω, το έλεγα, τους το έκανα quiz έξω. Πες μου έναν καλλιτέχνη Άγγλο τραγουδιστή, ο οποίος το πρώτο του επάγγελμα ήταν νεκροθάφτης, λοιπόν, επειδή ήταν το επάγγελμα του πατέρα του. Μετά έγινε ποδοσφαιριστής, τραγουδιστής παράλληλα. Μετά έγινε πρόεδρος ομάδας, έτσι. Πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής. Τώρα σου δίνω επιπλέον στοιχεία. Ήταν στο συγκρότημα το Faces μαζί με τον Ρόνι Γουντ, τον κιθαρίστα, τον μετέπειτα κιθαρίστα του Rolling Stones και τωρινό κιθαρίστα του Rolling Stones. Έπαιζαν και οι δύο μαζί. Στο συγκρότημα του Jeff Beck, ο Ρόνι Γουντ έπαιζε μπάσο εκεί και τραγούδαγε ο Ροτ Στιούαρτ. Ροτ Στιούαρτ. Και τραγούδαγε ο Ροτ Στιούαρτ, έτσι.
1: Σκοτσέζος,
0: ναι, αλλά έχει κάνει. Ήταν με μια αγγλική, δεν ξέρω με ποια αγγλική έπαιζε. Ναι, Celtic τώρα. Παλιά ήταν και. Γιατί υπήρξε και πρόεδρο σε άλλη ομάδα. Ναι, υπήρξε και πρόεδρο. Δες το, βάλε λίγο γκουγκλάρε όσο έχω βάλει εδώ τα τραγούδια και θα δεις. Λοιπόν, για μια στο και το είπαμε έτσι, δεν θα ακούσουμε ερωτήρα τώρα, αργότερα. Έλα, πάμε.
2: Έτσι, αλλά και ρε Ζήκο, τώρα λογαριασμό θα σου δώσω.
3: Βεβαίωστε με τον λογαριασμό. Άκουτε με τον λογαριασμό. Ορίστε μας, το πέρα γίνεται εκμετάλλευση του εργαζομένου. Να τα, εμείς κάνουμε το κόσμο της απειργής, πετύχουμε τα αιτήματά μας και μας ξεφτυλάτε εσείς, δεν είμαστε καλά.
2: Κοίτα ρε, ποιος κάνει απειργία ρε, για
3: να κάνω απειργία εγώ και ρίχνω και πέτρες, εγώ.

0: Κάνε αστραπώ βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Ε, δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τι what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή ταραβερίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Μην νομίζω ότι σήμερα θα μείνεις χωρίς αγώνα. Έτσι, ναι, ναι, ναι, έχει, έχει. Και μπορείς να δεις, σήμερα έχουμε Πέμπτη, έτσι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε στις 8 η ώρα, Κοσμοτέ βέβαια, έχει ένα φιλικό αγώνα, Ομόνια Πανετολικός. Κοσμοτέ, Sports 1, στις 8 η ώρα. Λοιπόν, παίζουν, άκου να δεις τώρα, αυτό εμένα δεν μ' αρέσει, στο λέω και στο, το σχολίασα και προχθές, θα έπρεπε κάποιο κανάλι της ΕΡΤ να το πάρει αυτό. Αλλά είναι, το δείχνει το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Τι είναι αυτό, στις 10 η ώρα τζάμπολ για τους κάτω των 21, η Εθνική Ελλάδος, που αν δεν δούμε αυτά τα νέα παιδιά να ξέρουμε τι γίνεται και να τα δούμε από την κρατική τηλεόραση που υποτίθεται ότι έχει και ένα αθλητικό κανάλι, τι θα δεις, έτσι. Ναι, ναι, να δούμε και τη νέα γενιά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τέλος πάντων, προσγνώση και συμμόρφωση, έχουμε σε κρεμότητα αυτό. Να είστε πιο προσεκτικοί και τη στάση κάτω στο λιμάνι στην, εκεί πέρα, στον Άγιο Διονύση, που όταν είναι διπλό λεωφορείο και βγαίνεις από τον περιφερειακό, υπάρχει περίπτωση να τρακάρεις επάνω στο λεωφορείο, έτσι. Γιατί ξαφνικά είναι έξω από τη λεωφορειογραμμή, λεωφορειολωρίδα. Και όχι τίποτα άλλο, πάνε και κολλάνε από πίσω και πάνε και κολλάνε με αυτόν τον τρόπο από πίσω αυτοκίνητα τα οποία δημιουργεί μεγάλη, δεν σας έχει κόψει μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση, δεν σας έχει κόψει, χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάποια καταγγελία από ιδιώτη, δεν το βλέπετε τόσα χρόνια, οι οδηγοί εκεί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν το λένε, δεν το αναφέρουν, τι είναι να πάρεις τη στάση να την πας 20 μέτρα παρακάτω, θα κολλήσεις ότι μία στάση από την άλλη πρέπει να έχει τουλάχιστον κάποια συγκεκριμένη απόσταση, θα χάσει 20 μέτρα, μας τρελάνετε. Τα άρπαξα τώρα πρωί. Λοιπόν, 9 και 54 λεπτά είναι η ώρα για να σας αφήσουμε σιγά σιγά, αλλά πριν σας αφήσουμε να σας πούμε ότι έρχεται το δίδυμο της Φίκαρη και της Πετούση. Έτσι, τα δύο κορίτσια λοιπόν θα σας, η Δέσποινα και η Κωνσταντίνα θα σας φιλοξενήσουν. Πες μου, Δημητράκη.
1: Και να αναφέρουμε ότι 9 η ώρα είναι η κλήρωση της Super League.
0: Τι είναι? Η κλήρωση ή η ψηφοφορία.
1: Κλήρωση,
0: η κλήρωση. Η κλήρωση της ναι, 9 η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έρθουν τα δύο κορίτσια. Μας έβγαλες εκτός θέματος. Ευχαριστούμε, Δημητράκη. Λοιπόν, έρχεται ένα ζαντίδι με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και όλα τα υπόλοιπα με τα αθλητικά και αυτά θα αμαλώνει ο Δημητράκης με, με το Λουκά και τον τέτοιο. Παιδιά, σας το λέω κι εγώ. Καλά, θα το πω προσωπικά. Λοιπόν, θα σας ακούω. Θα σας ακούω, Δημητράκη. Αυτή είναι απειλή. Λοιπόν, άντε, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ασφαλή τα κτίρια με ρογμέ στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας, αναφέρει σε ανακοίνωση. Οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προληπτικοί ψεκασμοί στη Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 24ωρη πανθριασιακή απεργία, συγκεντρώσεις και πορείας διαμαρτυρίας σήμερα μετά το δυστύχημα σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη, στα νέα αμερικανικά πλήγματα παραλύουν τα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί, 5 τραυματίες σε επίθεση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Θολό το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Μπαράζ αποχωρήσεων, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό. Όχι άναρχη αγορά τίτλων, δήλωσε ο Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Κλείνει τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού από το πρώτο κημητήριο η Ταφή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, παραμονή Παρασκευής.
1: Ναι, ναι. Τι ωραία. Καλημέρα και από μένα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους και η διάθεση ανεβαίνει. Παραμονή Παρασκευής, αύριο τι ωραία μέρα, ρε παιδάκι μου, να ήταν κάθε μέρα Παρασκευή. Τι καλά, τι καλά. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, επιλογή του Θάνου Καλοδούκα. Θάνο, αν με ακούς, συγχαρητήρια, καταπληκτικό το τραγούδι. Τώρα θα πω ότι ήταν το Trop Jeune, πολύ πολύ νέος. Δεν θυμάμαι ποιοι το τραγουδάνε, δεν πειράζει. Πάντως, ποιος κύριος
1: το τραγουδάνε. Ο Δημήτρης εδώ, ο Παπαδάκης.
2: Κριστόφ Μαέ.
0: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο, για την επιλογή σου. Λοιπόν, ακούτε κανάλι 1 ως 90,4 και για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες, γιατί βλέπω είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά. Με ειδήσεις επικαιρότητας, αυτό δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά θα συνεχίσουμε με χρηστικά νέα και φυσικά τις μουσικές μας επιλογές για να κυλήσει το πρωινό σας ευχάριστα.
1: Βεβαίως, τα μικρόφωνα είναι Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, 210-42-24-441-6 οι τηλεφωνικές μας γραμμές, 69-51-904-904 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις επιθυμίες σας, τις μουσικές, τις σκέψεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Και το email μας, studio@kanali1.gr, όποιον από τους τρεις τρόπους και αν επιλέξετε, εμείς εδώ είμαστε, θα τα λάβουμε τα μηνύματα.
0: Πάμε να ακούσουμε κατευθείαν το τραγούδι της ημέρας. Ποιο είναι, Δημήτρη?
2: People have the power.
0: People have the power.

0: Μα τι τραγούδι είναι αυτό και τη φωνάρα η Πάτη Σμιθ, έτσι. People have the power. Μακάρι να την είχαμε τη δύναμη.
1: Την έχουμε. Η αλήθεια αυτή είναι ότι την έχουμε. Απλά ξέρεις, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν το συνειδητοποιούμε, το ξεχνάμε.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, θα σου πω τώρα.
1: Για πάμε, ναι.
0: Ποιους τιμά σήμερα η Εκκλησία. Τη μνήμη του Αγίου Αθηνογέννητου Ιερομάρτυρα και του Αγίου Φαύστου. Θα σου πω και δύο λόγια. Ο Άγιος Αθηνογέννης έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και υπηρέτησε ως επίσκοπος Πιδαχθώης στη Μικρά Ασία. Αρνήθηκε να θυσιάσει τα είδωλα και παρά τα βασανιστήρια παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, λίγο πριν το μαρτύριό του, έψαλε έναν ύμνο δοξολογίας προς το Θεό. Ο Άγιος Φαύστος τώρα έζησε στα χρόνια του άγριου διώκτη των χριστιανών του αυτοκράτορα Δεκίου. Καταδικάστηκε για την πίστη του σε σταύρωση με το μαρτύριό του να διαρκεί 5 ημέρες. Χρόνια πολλά να πούμε λοιπόν στους εορτάζοντες Αθηνογέννη και Φαύστο, καθώς και σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Ξέρεις κανέναν?
1: Για σήμερα όχι, αλλά γενικότερα αυτούς τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο έχουμε πολλούς έτσι, και συναδέλφους και φίλους
0: έχουμε.
1: Που έχουν γενέθλια. Ναι. Υπάρχουν πολύ καλοκαιρινοί τύποι.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε και στα του καιρού, μια και είπαμε για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές και μπόρες αναμένονται στα ορεινά, ενώ στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει κατά τόπους έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, εντάξει, όσο προχωράμε, λογικό είναι. Θα αυξάνεται η θερμοκρασία και καλά θα κάνει, γιατί θα πάμε και εμείς διακοπές. Έτσι, κάποιοι
0: βέβαια
1: θα γυρίσουν, αλλά εμείς θα φύγουμε.
0: Εσύ κοντοζυγώνει.
1: Ναι. Εσύ έχεις λίγο
0: Πετούση,
1: ακόμα.
0: Εγώ έχω ακόμα λίγο. Εσύ τη Δευτέρα ξεκινάει η άδειά σου.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι, ναι. Μετά ξεκινάμε
0: χαρά,
1: την άδεια. Να πάμε λίγο στην κίνηση, να δούμε εδώ τι γίνεται στην πόλη μας, στον Πειραιά. Εντάξει, είναι μία ώρα που δεν έχει πολύ σημεία που πίζει ο κόσμος έτσι στους δρόμους, στην κίνηση. Να πούμε, αλυπέδου βλέπουμε λίγο ότι είναι φορτωμένο αυτή τη στιγμή το σημείο
0: κοντά
1: αυτό.
0: Στο λιμάνι, στον ηλεκτρικό δίπλα από...
1: Η Σκυλίτση ένα σημείο επίσης. Καλά, Ιερών Πολυτεχνείου, το κομμάτι μετά την 34ο Συντάγματος Πεζικού, λίγο στην Κόνωνος, λίγο στη Γούναρη, αλλά δεν είναι συνεχόμενα
0: σε όλο... κάποια τμήματα των δρόμων αυτών.
1: Ανατμήματα, ναι.
0: Υπομονή ανηστική, θα περάσει και θα
1: πρασινίσει. Δεν είναι πολύ άσχημα, ναι, δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Μια χαρά. Καλά. Αύριο να δεις Παρασκευή τι θα γίνεται.
1: Η
0: κάθοδος των μυρίων.
1: Θα φύγει κόσμος πολύς, οπότε...
0: Αλλά συνήθως ο χαμός γίνεται το πρωί που φεύγουν τα πρωινά για Κυκλάδες και τα λοιπά και το λιμάνι είναι απροσπέλαστο. Παρόλα αυτά είναι για καλό σκοπό για να φύγει ο κόσμος, να ξεδώσει, να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί.
1: Και να θυμίσουμε λίγο το Viber, να πούμε 69-51-904-904, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, θέλετε κάτι να μάθουμε για σας.
0: Λόγια.
1: Ναι, και αν κάτι θέλετε, κάποια πληροφορία, κάποια χρηστική έτσι, πληροφορία που μπορούμε να σας δώσουμε, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε για το κοινό μας. Για τους φίλους μας και τις φίλες μας που μας στέλνετε μηνύματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πολύ πολύ καλημέρα. Πάμε να πάρουμε ακόμη μια μια μουσική ανάσα.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Πολύ ωραία η αφιέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μουσική επιλογή. Λοιπόν,
2: Φίλιππος Πλιάτσικας, έτσι, να το πω.
1: Πέστα, Δεσποινά μου.
2: Όχι, αυτό είχα να πω.
1: Να πούμε, γιατί δεν σας το είπαμε ούτε χθες, μην ξεχνάτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, έτσι, www.kanali1.gr, μαθαίνετε όλα τα νέα πρώτη και βεβαίως μπορείτε να βρείτε και το link για να συνδεθείτε διαδικτυακά μαζί μας. Οπότε, όσο σερφάρετε, μπείτε www.kanali1.gr για να έχετε όλη την επικαιρότητα στα μάτια σας. Έτσι πως λέμε στα πόδια σας, στα μάτια σας.
2: Στα μάτια σας, μια που λέμε για επικαιρότητα και με αυτά θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μια φωτιά που μένεται στη Λέσβο, στην περιοχή Προφήτη Ηλία Παρακύλων. Έχουν σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής, έχουν απογειωθεί και ένα αέρια μέσα για ρήψεις από αέρος. Ελπίζουμε να πάει καλά, να μην επεκταθεί η φωτιά. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πάμε πιο κοντά.
1: Έχω διάφορες σκέψεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα πάω έτσι όπως τα έχεις κανονίσει.
2: Λοιπόν. Δεν τα έχω κανονίσει, θεωρούμε ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, το λέγαμε και χθες για τις πολυκατοικίες.
1: Σαφώς, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είπαμε αναλυτικά χθες όλες τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, στο μεταξύ όμως βγήκανε κάποια νεότερα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μία ανακοίνωση από την εταιρεία, την Αττικό Μετρό, που είναι πολύ σημαντική. Θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες. Θα έχουμε σήμερα επίσης μία συνάντηση στις 12 το μεσημέρι του Δημάρχου Αθηναίων με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό. Οπότε και από εκεί να δούμε τι θα προκύψει. Και βεβαίως έχουμε την εισαγγελική παρέμβαση.
2: Ναι, μιλάμε για τις πολυκατοικίες βεβαίως, γιατί είπαμε και το Κυψέλη. Ναι. Μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει για τις
1: ρογμές.
2: Μπράβο, που υπέστησαν ζημιές, έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έργων
1: του μετρό. Γραμμή 4. Να πούμε λοιπόν ότι η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας και ότι ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων. Η εταιρεία τονίζει πως τόσο η ίδια όσο και ο ανάδοχος έχουν επισκεφθεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος. Η κατασκευή, όπως λέει η εταιρεία της Ήραγκας, της γραμμής 4 του μετρό, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σε σύραγγες, έτσι, σε αστικό περιβάλλον. Από τις 8 Μαΐου οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερα, όπως αναφέρει, ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο, που είχε ήδη μελετηθεί όμως κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερεύαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Η επιλογή δηλαδή να σταματήσουν οι εργασίες. Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον ανάδοχο και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες, βρίσκεται σε εξέλιξη, λέει η ανακοίνωση, τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και επισημαίνεται ότι αυτά τα μηχανήματα, οι μετροπόντικες, είναι μηχανήματα τελευταία γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σειράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη, με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες. Και βεβαίως η εταιρεία επισημαίνει ότι διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.
2: Αλλά είναι γνωστό αυτό. Εντάξει,
1: στη διάνοιξη σειράγγων, ακριβώς.
2: Δεν το αμφισβητεί αυτό κανένας, την εμπειρία που έχει.
1: Επομένως, είναι σε θέση, όπως λέει, να διαβεβαιώσει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας. Βεβαίως, όλη αυτή η αναστάτωση έφερε την παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χαριδούκα, ο οποίος. Ναι, πες.
2: Προηγουμένως, συγγνώμη, την εισαγγελική παρέμβαση. Ναι. Έτσι, διατάχθηκε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων.
1: Απλά, απλά σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Δούκα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η παρέμβαση της δικαιοσύνης ήταν μετά από δική του ενημέρωση. Έτσι είπε ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αποτέλεσμα, λέει στην ανακοίνωση του κ. Δούκας, θα να εκδοθεί εισαγγελική εντολή. Και ανακοίνωσε ότι στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό.
2: Έχουμε και τις δηλώσεις.
1: Και θα επιδιώξω συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών.
2: Έχουμε και δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει η μηχανική της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτίριων, αυτό που λέει δηλαδή και η Αττικό Μετρό.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει ήδη υπάρξει κάποια επικοινωνία έτσι, μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρείας.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Όπως είναι λογικό. Συνεπώς, οι ανακοινώσεις είναι στην ίδια γραμμή. Να δούμε τώρα όμως τι θα προκύψει. Έχουμε τη συνάντηση στις 12 το μεσημέρι.
2: Ναι, και οι ένοικοι εντωμεταξύ πάρα πολλοί έχουν απομακρυνθεί, οι άνθρωποι φοβούνται, έτσι, και πέρα από τις ανακοινώσεις και τις έρευνες και τα λοιπά, είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών. Εφόσον έχουν γίνει ήδη έλεγχοι, έτσι, από ό,τι λέει και το Υπουργείο και η Αττικό Μετρό, δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας, να αποκατασταθούν οι ζημιές. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα γίνει με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας για να μπουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και κυρίως να νιώθουν ασφαλείς. Να είναι ασφαλείς και να νιώθουν ασφαλείς. Εντάξει, αυτά, το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι, το παρακολουθούμε. Εν τω μεταξύ, να σε πάω και σε μία άλλη
1: είδηση.
2: Σε μία άλλη είδηση, έτσι παρεμφέρει. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Θυμόμαστε, το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα. Επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι ήταν 7 διαμερίσματα, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι οι ένοικοι φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών κτλ.
1: Ναι, ναι, εδώ πέρα χάσανε την περιουσία τους, χάσανε όλα τους τα
2: προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα κτλ.
1: Πάλι καλά που δεν θρηνήσαμε και θύματα δηλαδή, είναι...
2: Καλά, δεν το συζητώ, ναι, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, 10 και 29, ο κύριος Παπαδάκης θα μας πει αν θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164-2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ήταν η Pink, η λατρεμένη με το What About Us και εσείς ακούτε κανάλι 1 στους 90,4. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας στο μέσο Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Εκεί σας υποδέχεται ο Θάνος Καλοδούκας. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει, Κωνσταντίνα. Και η είδηση μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή, μάλιστα, που άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα. Οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους 4 βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Τώρα, όσον αφορά να πούμε για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκεί δίωξη κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και κατά 2 πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων, δηλαδή αγροτών.
1: Ναι, οι οποίοι κατηγορούνται για πλημελήματα, ναι, έτσι, όπως απάτη με επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση. Και αν κρυθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν βεβαίως ποινές φυλάξης έως και 5 ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα της ελληνικής νομοθεσίας. Οι κατηγορίες, να πούμε, εναντίον 7 άλλων ενεργεία βουλευτών, καθώς και 2 πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη. Τώρα, για τα υπόλοιπα άτομα, η διαδικασία συνεχίζεται.
0: Η έρευνα, βεβαίως, συνεχίζεται. Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες, γιατί είχαμε στην Κρήτη, είχαμε στην Καρδίτσα, υπάρχουν. Υπάρχουν έρευνες που είναι ανοιχτές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλει. Προς το παρόν αυτά, ποινικές διώξεις σε βάρος 22 κατηγορουμένων. Λοιπόν,
1: θέλεις να πάμε, θα πάμε σε τραγούδι ή θα προχωρήσουμε εδώ στα ρεπορτάζ μας?
0: Να προχωρήσουμε λίγο, να βγούμε εκτός συνόρων. Πρόσεξε,
1: ναι,
0: τώρα
1: εκτός συνόρων έκανε το συνειρμό σου.
0: Το συνειρμό με την Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα, να της ευχηθούμε καλές διακοπές. Ολιγοήμερες είναι οι διακοπές της. Τη Δευτέρα θα είναι πάλι μαζί μας, ή μαζί μου, γιατί θα λείπεις εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τώρα η περίοδος, το φύγε εσύ.
1: Είναι τετραήμερο, να
0: είναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι, φεύγει για 4 ημέρες και
1: να
0: έγινε.
1: Να περάσει όμορφα, να κάνει τα μπανάκια της.
0: Βέβαια. Και να έρθει ανανεωμένη.
1: Εμείς εδώ θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες που διαβάζουμε για τα όσα γίνονται, για τις εξελίξεις, έτσι, για τον πόλεμο που έχουμε.
0: Πάμε, Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται σε καμία περίπτωση η κατάσταση. Αντίθετα, αυτό το μνημόνιο κατανόησης φαίνεται να
0: έχει μπει στο σιρτάρι για τα καλά, στο βάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν κενό φορτίου δεξαμενόπλιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και δυτικό Ιράν, χωρίς να αναφερθούν σε θύματα μέχρι στιγμής. Το Ιράν ανακοίνωσε που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο πως κλείνει ξανά το στενό του Ορμούζ, ξεκαθάρισε πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας θα παραμείνει κλειστή ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Ειδικότερα να πούμε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση, στοχοθετήθηκαν συστήματα ραντάρ, σύστημα αντιεροπορικής άμυνας Patriot και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, καθώς και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν. λίγο νωρίτερα, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι αφέθηκε να φύγει από το Ιράν Αμερικανίδα υπήκοος, η οποία κρατεί το παράνομα, κατά τον κύριο Τραμπ από το 2024, και χαιρέτησε αυτή την χειρονομία καλής θέλησης της Τεχεράνης, όπως το αποκάλυψε, μέσω Truth Social. Σύμφωνα μάλιστα με το δικηγόρο της... ειδικευόμενος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Αμερικανίδας, έτσι, που...
0: Ναι.
1: Υποτίθεται άφησαν, αφέθηκε ελεύθερη,
0: ναι.
1: Ντένα Καράρι. Σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο της, είχε παγιδευτεί στο Ιράν εξαιτίας φτιαχτών κατηγοριών για συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπία.
0: Πάντως τις τελευταίες μέρες στο Υπουργείο, μόνο τις τελευταίες 5 μέρες εχθροπραξιών που έχουμε, έτσι, είναι η 5η συνεχόμενη ημέρα που έχουμε εχθροπραξίες κατέρωθεν. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις.
1: Πάντως, να προσθέσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες, είπε πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Ξέρουν πώς πάει, καλύτερα να αφαιρθούν σωστά. Ήταν έτσι.
0: Δεν του αρέσει να δίνει
1: το μήνυμα.
0: Του έχει δώσει 800 προθεσμίες.
1: Κι όμως. Εδώ είπε ότι δεν θέλει να δώσει προθεσμίες.
0: Ναι. Είπε κιόλας ότι το Ιράν προσπαθεί να καταλήξουν σε νέα συμφωνία. Ότι τον πήραν, λέει, τηλέφωνο και του είπαν: σε παρακαλούμε, Ντόναλντ. Έλα να τα βρούμε.
1: Πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματευτών της χώρας, Μοχαμπάτ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, διαμήνυσε μέσω Telegram ότι η Τεχεράνη θα αποχωρήσει από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν αποκομίζει ωφέλη.
0: Ναι.
1: Καθώς δεν θα υπάρχει λόγος προσήλωσης στο σχετικό μνημόνιο, η στρατηγική του Ιράν έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, πρέπει να θεμελιώνεται στα εθνικά συμφέροντα. Η Τεχεράνη, όπως τονίστηκε, δεν έχει εναλλακτική από το να στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, και σημείωσε πως η εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της αντίστασης, είπε ο Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η θεώρηση της διαπραγμάτευσης ή του πολέμου ως της μοναδικής διαθέσιμης λύσης.

0: Ακούσαμε το φθινόπωρο γυναίκας από την Ευρυδίκη σε μουσική Γιώργου Θεοφάνου και στίχους Κώστα Τριγώνη. Λοιπόν, να περάσουμε στην υπόθεση της Μαρφίν, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας το Μάιο του 2010, έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Ενώ η ανάκριση συνεχίζεται, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που χθες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά, ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θύματος της εμπριστικής επίθεσης. Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύους στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, που βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς στο κτίριο, δήλωσε παράσταση στη δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας, ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειές της. Όσον αφορά το επίμαχο mail, η ανακρίτρια της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες για τον εμπρισμό που κόστισε τη ζωή τριών εργαζομένων της τράπεζας. Σχετικό αίτημα υπέβαλαν χθες και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάκριση έχει προσκομιστεί έγγραφο στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου έχει λογαριασμό αποστολέας, φέρεται να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Η υπόθεση θα έχει εξελίξεις, να δούμε αν όντως θα τον μάθουμε τελικά, αν θα ταυτοποιηθεί ποτέ αυτός ο αποστολέας του περιβόητου mail που έδωσε τις πληροφορίες. Λοιπόν, και από την υπόθεση της Μαρφίν
1: έχουμε συνδεθεί με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Καλημέρα, Σπύρο.
2: Καλημέρα. Δέσποινα, καλημέρα, Κωνσταντίνα.
1: Και ενώ χαιρόμαστε.
2: Το μικρό Σάββατο, λέμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπως είπατε και στην αρχή.
1: Και ενώ χαιρόμαστε κάθε μέρα που σε έχουμε, δεν χαιρόμαστε πολύ και με τις ειδήσεις που μας μεταφέρεις, με τα ρεπορτάζ αυτά, τα οποία. Είναι εντάξει, τι
0: όχι,
1: να πούμε
0: τώρα,
1: άλλη μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο. Ναι, πες μας, Σπύρο, εσύ.
2: Δυστυχώς, ναι, η ζωή μας ξεπερνά και στα δυσάρεστα, όπως το λέγαμε και χθες. Τραγική κατάληξη, λοιπόν, ένα τροχαίο δυστύχημα χθες στο ύψος της μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική. Ένα αυτοκίνητο, λοιπόν, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και ξεκληρίστηκε ουσιαστικά μια οικογένεια. Από τη σφοδρή, λοιπόν, σύγκρουση σκοτώθηκε η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και 6 μηνών κόρη τους. Ο οδηγός 35 ετών ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες, ήταν ζωντανός, αλλά λίγες ώρες αργότερα
0: κατέληξε
2: στο Γενικό Νοσοκομείο Βολυγύρου. Και το 7 ετών κοριτσάκι πήγε και αυτό στο Νοσοκομείο Βολυγύρου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είναι στη ζωή, χωρίς να ξέρει, και εδώ είναι η τραγωδία της υπόθεσης, ότι έχει φύγει όλη η οικογένειά του.
0: Ξέρετε,
2: άμα σκεφτείτε ότι είναι, οι Μολδαβοί ήταν οι άνθρωποι, οι πινακίδες Μολδαβίας, προφανώς κάποιο ειδικό ταξίδι από τη Μολδαβία στη Θεσσαλονίκη, πολύ σκληρό, έχασαν τη ζωή τους σε ξένη χώρα. Αυτό το κοριτσάκι να είναι καλά, να καταφέρει να ξυπνήσει, όταν ξυπνήσει ποιος του ανακοινώνει τι έχει συμβεί. Σε μια ξένη χώρα, σε ένα νοσοκομείο που
0: αυτό
2: δεν γνωρίζει.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι καταρχήν θα ξυπνήσει ένα άγνωστο περιβάλλον. Έτσι, με ξένους ανθρώπους, ένα νοσοκομείο, χωρίς τη μητέρα του, χωρίς τη μαμά, τον μπαμπά, δηλαδή είναι πραγματικά ασύλληπτη η τραγωδία. Ξεκληρίστηκε ολοκληρή η οικογένεια που πιθανότητα μπορεί οι άνθρωποι να ερχόντουσαν και για διακοπές, έτσι, να ήταν τουρίστες.
2: Προφανώς.
0: Ναι.
2: Και είναι κάτι
0: ναι.
2: το οποίο, όπως επισημαίνεις και εσύ, Δέσποινα, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε στις διακοπές τις καλοκαιρινές. Έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν, είτε με δική τους ιδιότητα, είτε επειδή φταίει κάποιος άλλος, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους σε καλοκαιρινούς προορισμούς ή σε κάποια εθνική οδό με προορισμό κάποιο μέρος όπου πάνε να κάνουν διακοπές, όπου πάνε να περάσουν ευχάριστα, και συμβαίνει το αντίθετο.
1: Ναι, έχουμε ακούσει περιστατικά που είδες συνήθως σε νησιά, τέτοια μπορεί να νοικιάσουν αυτές τις λεγόμενες γουρούνες.
0: Καλά.
2: Δηλαδή,
1: και έχουν σημειωθεί ούκο λίγα περιστατικά.
2: Ακριβώς, μερικές φορές λέμε ότι μπορεί να φταίει το αλκοόλ, γιατί ξεφεύγει στις διακοπές και λοιπά, κάποιοι τουρίστες που έρχονται.
1: Ναι, λίγο η χαλαρότητα, ξέρεις αυτό.
2: Λίγο χαλαρότητα. Αλλά τώρα ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Υπήρχε εμπλοκή βιτιοφόρου, έτσι.
2: Βιτιοφόρου. Ναι. Διερευνούνται οι συνθήκες του δυστυχήματος, ναι, των ακριτικών κύμα τροχέας πολυγύρου.
0: Υπήρξε δηλαδή σύγκρουση. Υπήρξε σύγκρουση.
2: Mm. Βέβαια, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι για άγνωστο λόγο ο συγχωρεμένος, να το πούμε έτσι, οδηγός, ο Μολδαβός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στο βιτιοφόρο. Ευτυχώς ο οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Προφανώς είναι σε σοκ ο άνθρωπος. Τα ακριβή αιτία διερευνώνται, αλλά και πάλι είναι σε δεύτερη μοίρα. Εγώ σκέφτομαι αυτό το κοριτσάκι που θα ξυπνήσει και θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα στη ζωή του.
0: Φαντάζομαι οι αρχές θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια, με παππού, γιαγιά, με
1: ό,τι και να είναι, θα είναι πολύ μεγάλο σοκ.
0: Καταρχήν να ξεπεράσει τον κίνδυνο, να διαφύγει τον κίνδυνο. Το πρώτο είναι αυτό. Και εν συνεχεία η ψυχολογική στήριξη που θα πρέπει να έχει αυτό το μικρό το παιδί, 7 ετών.
2: Την πρώτη χρειάζεται παιδοψυχολόγος, χρειάζεται μεταφραστής για τα πρώτα. Δηλαδή είναι μια τραγωδία, μια ανίποτη τραγωδία.
1: Ωραία, πάμε
2: θα
1: και
2: πάμε
1: στο
2: εκεί
1: επόμενο.
2: Κοντά.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη θα μας πας, έτσι. Είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος των κογλύφων.
2: Ακριβώς. Πιάστηκε στη φάκα, θα λέγαμε, μια σπήρα των κογλύφων που δάνειζε και μετά εκβίαζε όσους δεν πλήρωναν. Έκανε επάγγελμα, θα λέγαμε, την τοκοκληφία. Από την υποδιέμφυση όμως αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατάφεραν να συλλάβουν τα 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης. Ακόμα δεν έχει συλληφθεί ο έτερος αρχηγός της οργάνωσης. Άμα δείτε τις ηλικίες των συλληφθέντων, είναι από 31 έως 25 ο μικρότερος.
0: Νεότατη, μπουμπούκια.
2: Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες, ξέρω εγώ, κάνουν σπουδές, μεταπτυχιακές, προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους. Είχαν ταλέντο σε αυτό, βέβαια. Πιάστηκαν στη φάκα. Προέβαιναν λοιπόν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες. Απαιτούσαν υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Υπάρχει και ανακοίνωση σχετική της αστυνομίας. Όπου διευκρινίζει ότι παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους χωρίς να τα δικαιολογήσουν από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Μεταφορές χρηματικών ποσών, καταθέσεις. Είχαν φτιάξει κάποιες επιχειρήσεις για ξέπλυμα.
0: Αυτά πάνε μαζί συνήθως.
2: Αυτά πάνε πακέτο. Βέβαια, ξέρεις, όταν είσαι και νέος σε ηλικία και δεν είσαι πολύ οργανωμένος, ακόμα και αν είσαι παράνομος, το να κυκλοφορείς με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο όπως κάνανε αυτοί που δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν, κίνησε υποψίες και προχθές, 14 Ιουλίου την Τρίτη, έγινε αστυνομική επιχείρηση, παραδόθηκε προσωμιωμένο χρηματικό ποσό 20.000 ευρώ από κάποιον που χρωστούσε και έτσι κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη τους και έγιναν οι συλλήψεις. Να πούμε ότι έχει σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για εγκληματική οργάνωση. Να πούμε ότι επίσης βρέθηκαν και επιβλαβή φάρμακα για επαγγελματικό αθλητισμό, αναβολικά δηλαδή, ανάμεσα σε αυτά τα οποία έκαναν.
0: Όλα τα καλά.
2: Πήγαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Νομίζω πως η ζωή τους από εδώ και πέρα θα είναι τελείως διαφορετική, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο.
1: Έτσι, χοροδιακά. Πώς μ' αρέσει.
2: Να πάμε πάλι στα ευχάριστα, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι ευχάριστο.
0: Ναι. Είναι ωραίο, το έχεις επιλέξει εσύ. Πες μας λίγο.
2: Νταμιάνο Ντάβιτ, Ιταλός τραγουδιστής, με μεγάλο fan club και στις κυρίες. Όταν εμφανίστηκε στην Eurovision το 2021, αφού είχε κερδίσει το φεστιβάλ μουσικής Σανρέμο, Ιταλός. Και φέρει όλη αυτή τη γοητεία του Ιταλού. Έτσι. Σε αυτό το τραγούδι, το οποίο λέγεται Next Summer και έχει σχέση, ας πούμε, με το καλοκαίρι. Τραγουδάει σε αγγλικό στίχο και τραγουδάει και πολύ καλά.
0: Μάλιστα, και είναι αυτό που επέλεξες, αυτό που θα ακούσουμε λοιπόν αμέσως τώρα. Με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Σπύρο μου. Τα λέμε αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα που προαναφέραμε, στη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχουμε εδώ τώρα κάποια ονόματα.
0: Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ενεργεία βουλευτών οι οποίοι κατηγορούνται. Έχει ασκηθεί λοιπόν δίωξη στους Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Αντίθετα, στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Καραμανλή, τον Κώστα Κλία Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
2: Να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι τρεις από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους τέσσερις βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Και πριν φύγουμε γρήγορα για το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6951-904-904. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Βασιλική. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, Βασιλική. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Τίνο, την Κλέρη, τον Σοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων
0: και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει Τεχεράνη στα νέα αμερικανικά πλήγματα, παραλύουν τα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί, 5 τραυματίες σε επίθεση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και υπό Πιτσαπανίδου, επιστροφή εδρών, ζητούν κύκλοι του κόμματος. Ασφαλή τα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας, αναφέρει σε ανακοίνωση. Οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κλείνει τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστροφή στο στούντιο, πάντα εδώ στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιάς, τους 90,4. Είναι η καθημερινή σας πρωινή ενημέρωση από τις 10 μέχρι τις 12. 10 με 12 είναι ο τίτλος, έτσι. Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πεντού στα μικρόφωνα. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-42-24-4-4-1-6 οι τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber 69-51-904-904. Και το email μας είναι studio@kanali1.gr. Και ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε να λέμε στους ακροατές ποια τραγούδια ακούμε. Εσύ τα ξέρεις αυτά, για πες μας.
1: Δεν τα ξέρω, τα διαβάζω. Λοιπόν, Κώστας Μαρτάκης, τελεοπηγόντος διακοπές, σύνθεση και στίχους Νίκου Γρίτση και Δημήτρη Κοντόπουλου. Να τα λέμε αυτά γιατί μου είπε, σου λέω, μία ακροάτρια.
0: Είναι παραγγελιές.
1: Πρέπει να τα λέτε.
0: Βέβαια. Και σωστά μας είπε η ακροάτρια.
1: Οι δημιουργοί δεν είναι μόνο αυτοί που ερμηνεύουν το τραγούδι, πρέπει να αναφέρονται οι δημιουργοί. Λοιπόν, θα τα λέμε.
0: Βεβαίως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα θα σου πω κάτι άλλο όμως. Θα σου πω για την. Μάλλον θα μας τα πει η Τέμη Χαμπλωμάτη, η οποία είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Μας έλεγες για την Αγία Παρασκευή, το κρούσμα το επιβεβαιωμένο του ιού του Δυτικού Νείλου. Έλα που όλο και πλησιάζει.
0: Πήγαμε στην Γλυφάδα.
2: Υπερπίδησε τα βόρεια προάστια και κατέβηκε κατευθείαν στα νότια που δεν το περιμέναμε.
1: Έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Γλυφάδα.
2: Ακριβώς, Δέσποινα, έχουμε την καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Γλυφάδα από τον ΕΟΔΗ. Οπότε ο Δήμος και η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησαν προληπτικά ψεκασμούς σε διάφορους δρόμους της περιοχής. Μέχρι στιγμής να πούμε πως έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις οδούς Ερμού, Ήρας, Ζαμάνου και Αριάδνης. Επιπλέον με την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης τοποθετούν προστατευτικές πινακίδες με την ένδειξη προσοχή, καλώντας τους πολίτες να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες φυλλωσιές και τις επιφάνειες των οριοθετημένων χώρων. Παράλληλα, ενημερώνονται οι κάτοικοι να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα ή άλλα αντικείμενα στα μπαλκόνια κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ενώ συστήνεται να παραμένουν τα κατοικίδια μέσα στις κατοικίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όπως είχαμε αναφέρει λοιπόν και στο πρόσφατο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού είχε εντοπιστεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με τους γειτονικούς δήμους Παιανίας, Σπαλήνης, Χαλανδρίου και Σπάτων Αρτέμιδας να εντάσσονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Εκτός Αττικής τώρα, στη λίστα αυτή έχουν ενταχθεί ήδη οι Δήμοι Λαρισαίων και Παλαμά Καρδίτσας, καθώς τηρούσαν όλα τα επιδημιολογικά κριτήρια. Ο ΕΟΔΗ συστήνει κάποια μέτρα προστασίας, όπως είναι η χρήση συγκεκριμένων εγκεκριμένων εντομοαποθητικών χώρου και σώματος και ο καθαρισμός κάθε είδους στάσιμων νερών από οπουδήποτε αυτά υπάρχουν μέσα στα σπίτια, σε γλάστρες, σε υδροροές και φρεάτια. Ενώ επιβάλλεται η κάλυψη των αεραγωγών εξαιρισμού των βόθρων με σίτες.
1: Λοιπόν, Τέμη, ευχαριστούμε πολύ και χρηστικές

0: πληροφορίες, να ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Έχουμε σε λίγο πάλι για ένα άλλο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, να πω εγώ μία είδηση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου οχημάτος για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη με τον ένα νεκρό στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκρηξη, εμπρισμό, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέδωσαν τη φωτιά σε διαρροή έφλεκτου υλικού σε άλλο σημείο του συνεργείου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μάλιστα φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος, ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συνένεσε συμπαραμονή του οχήματος στον χώρο της επιχείρησης για την επισκευή, επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό που μπορούσε να βρεθεί αυθημερών. Θυμίζουμε ότι από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ακόμα, mm-hmm. δεν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ 8 άτομα φέρουν εγκάβματα ή αναπνευστικά προβλήματα.
1: Μιας και πήγες εκεί, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρό καυσίμων στη Βούλα. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Ένας 52χρονος υπάλληλος γέμισε με βενζίνη τον πιτόνι που είχε ένας 92χρονος. Και όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο 92χρονος είχε λιγότερα χρήματα πάνω του από όσα απαιτούνταν. Του είπε στον υπάλληλο. Ο υπάλληλος βεβαίως άρχισε να φωνάζει ότι είχε ήδη κόψει την απόδειξη. Έγινε εκεί τώρα, ξέρεις, έτσι, υπήρξε μια αντιπαράθεση επί του θέματος. Το ζήτημα είναι ότι ο 52χρονος τελικά, εφόσον είχε γεμίσει τον πιτόνι με τη βενζίνη, ακολούθησε τον 92χρονο, ο οποίος, εντάξει, εφόσον δεν βρισκόταν άκρη, πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να φύγει, αλλά προτού προλάβει να μπει στο αυτοκίνητο, τι έκανε ο υπάλληλος, τον περιόλισε με βενζίνη. Του γύρισε τον πιτόνι έτσι εκεί στο κεφάλι πάνω. Εντάξει, γελάμε γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν είναι για γέλια. Είναι... Ναι, κανονικά δεν είναι για γέλια.
1: Όχι, με αυτό θέλω να πω ότι γελάμε μένα, αλλά γελάμε γιατί είναι απίστευτο αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, πού να το πεις, ποιος να το πρωτοπιστέψει, να σου τύχει να μην έχεις τα απαραίτητα χρήματα και τελικά αντί να έρθουν σε μια συνεννόηση, να αφήσεις ως μια ταυτότητα, να περάσει κάποια άλλη στιγμή. Γιατί εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, να ξεμείνει ένας άνθρωπος από λεφτά. Να μην, εντάξει, μιλάμε και για 92χρονο. Αντί λοιπόν να υπάρξει μια συνεννόηση, έγινε αυτή η επίθεση. Αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να συλληφθεί ο υπάλληλος από τους αστυνομικούς. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εντάξει, μη σας τύχει, να προσέχετε, μην τυχόν και ξεμείνετε. Δεν υπάρχει ανθρωπιά τελικά στον κόσμο. Πάει.
2: Νόσα, νόσα.

0: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι,
0: και έχω το κρίσιμο ερώτημα να σου θέσω. Πώς είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
1: Έχεις φαγωθεί από χθες, τους μετράς. Άστος να δούμε πού θα καταλήξουν το θέμα.
0: Α, θα κάνουμε τη σούμα στο τέλος δηλαδή.
1: Θα κάνουμε τον υπολογισμό. Διότι συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων. Τώρα πριν λίγη ώρα είχαμε την παρέτηση της κυρίας Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα όμως από την αρχή, Δέσποινα, ναι, διότι ναι. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη.
0: Να τα, γύρισε.
1: Έτσι.
0: Γύρισε ο Χανιώτης.
1: Come back. Κάνω comeback που λέει. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Μανατίδης, απέστειλε την επιστολή, τη σχετική επιστολή για την επανένταξη του κυρίου Πολάκη. Ο βουλευτής Χανίων, λίγη ώρα μετά την λήψη της απόφασης, εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση σε βάρος του Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρώην πρόεδρος με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ξανθόπουλο, που εξέφρασε την έντονη διαφωνία για το ότι αποφασίστηκε να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας πριν την εκλογή Προέδρου και έκανε λόγο για παράδεκτες μεθοδεύσεις. Ο κύριος Πολάκης έγραψε σε ανάρτησή του αμέσως μετά αυτό που λέμε ακριβώς, ότι επανήλθα για τρίτη φορά. Γράφει έτσι και κάποια άλλα.
0: Δεν τα γράφει μετά ο Πολάκης.
1: Σχόλια.
0: Είναι Τσακ Νόρις εκείνη την ώρα που γίνονται τα γράφει.
1: Είναι σε χρόνο ντετέ που έτσι λέμε. Επίσης, τη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε στις 9 το πρωί του Σαββάτου να συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα για νέο επικεφαλής και ακολούθως θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του κόμματος για να σταλεί έτσι ένα μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης. Η συνεδρίαση πάντως χθες, ναι, πραγματοποιήθηκε με παρόντες μόνο 7 βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, τον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Μανατίδη, την κυρία Κρήτα και τον κύριο Παπαϊλίου. Να πούμε λίγο στο κομμάτι αυτό της κούρσας, της διαδοχής, ότι είχαμε αναφέρει και χθες ότι δεν φαίνεται να. Δεν θα υπάρξει κάποιο μοντέλο δηλαδή συλλογικής ηγεσίας. Και οι δύο, και η Δούρου και ο κύριος Πολάκης, θέλουν να δώσουν την μάχη μεταξύ των λίγων βουλευτών που απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπου οι πληροφορίες λένε ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, η κυρία Δούρου φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα. Και έχουμε την ίδια ώρα τον κύριο Πολάκη, ο οποίος καλεί την κυρία Δούρου σε οικειοθελή αποχώρηση από τη διεκδίκηση της ηγεσίας, εκτιμώντας ότι μόνο η ομόφωνη εκλογή του νέου Προέδρου θα εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν αποσύρεται εκείνος?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ζήτασε, έτσι είναι δύο υποψήφοι.
1: Έχει μεγάλο κοινό. Έχει μεγάλο κοινό που τον ακολουθεί.
0: Okay,
1: και
0: εντάξει.
1: Γι' αυτό το λόγο πιστεύει ότι μπορεί να
0: είναι
1: δώσει
0: μεγάλη
1: μια δυναμική, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τώρα στις αποχωρήσεις. Είχαμε πει και χθες ότι έφυγε ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, η βουλευτής Τρικάλων αργότερα η κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη. Είχαν προηγηθεί, είχαμε πει, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ενώ και η Μυρτό Κοροβές είχαμε αναφέρει ότι ανεξαρτοποιήθηκε. Ναι. Τώρα, θα δούμε ποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε για την Καλλιόπη Βέτα και τον Κώστα Μπάρκα. Τελικές αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και οι βουλευτές Ζαμπάρας και Κόκαλης. Και εντάξει, υπήρχε ένα ζήτημα τώρα με την κυρία Τσαπανίδου, γιατί αμέσως μετά η παρέτησή της άνοιγε το δρόμο για τον κύριο Κασελάκη, κάτι το οποίο δεν ήθελε
0: κανείς
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κανείς δεν το ήθελε από εκεί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παραδώσουν τις έδρες τους οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λέει, όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Παράλληλα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν βέλη κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος σε περίπτωση που οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Η οποία, συγγνώμη,
0: ολοκλήρωσες.
1: Η οποία, Ελλάς, τώρα που το αναφέρεις, κάνει πρεμιέρα σήμερα ο κύκλος των διαδραστικών εκδηλώσεων του myellas.gr. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, επειδή η πολιτική συμμετοχή δεν εξαντλείται στο πάτημα ενός κουμπιού, σε μια εγγραφή, σε μια ανακοίνωση, θέλουμε να χτίσουμε ένα κόμμα νέας εποχής. Ξεκινάμε μια νέα σχέση ανάμεσα στα μέλη, τα στελέχη και την ηγεσία. Η αρχή γίνεται την Πέμπτη, σήμερα στις 7.30, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συζητήσει με μέλη του κόμματος και θα απαντήσει στα ερωτήματα που του έχουν θέσει. Αυτό το myellas.gr είναι αυτή οι διαδικτυακές διαδραστικές εκδηλώσεις που έχει ξεκινήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ναι, να πάμε και στο κυβερνητικό λίγο.
0: Άντε,
1: να
0: πάμε
1: δούμε.
0: Και στο ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Πάμε, αλλά...
0: Τι θα ακούσουμε, Δημήτρη, δώσε. Μουζουράκι.
2: Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περιχωρισμού?

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν και στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είχαμε τέταρτη σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα 26 με 27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτη τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Άρα λοιπόν είναι τέσσερις οι συλλήψεις συνολικά. Οι τρεις έχουν προφυλακιστεί, θυμίζουμε. Το ζευγάρι και ο 24χρονος. Και τώρα θα έχουμε εξελίξεις προφανώς και με τον τέταρτο. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης σε εισαγγελέα για να το ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχεια σε ανακριτή για να απολογηθεί.
1: Να προσθέσω ότι είχαμε και την ανακοίνωση, το σχόλιο μάλλον από το κυβερνητικό εκπρόσωπο για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για τα περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρόσθεσε πως για τους τέσσερις που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί 12 η ώρα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Να πούμε έτσι δύο λόγια. Το κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-34, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η ελληνική πλευρά θέτει ως κόκκινη γραμμή τη διατήρηση των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής, τις οποίες θεωρεί εμβληματικές πολιτικές. Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση αποτελεί κομβικό σημείο της ελληνικής ατζέντας εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης ο προγραμματισμός για τα μεγάλα δίκτυα υποδομών. Μια κίνηση που ουσιαστικά δείχνει ότι το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες από την Εύβοια, έτσι λίγο στην αρχή προλάβαμε και είπαμε κάποιες δηλώσεις εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Μια δήλωση που οι πληροφορίες λένε ότι θα επαναλάβει σήμερα, ζητώντας από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να επικεντρωθούν στην υλοποίηση του έργου και στο κλείσιμο εκκρεμών φακέλων. Και επίσης υπήρχε και μία αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά. Αναφερόμενο στα έργα της περιοχής, ο κύριος Μητσοτάκη σημείωσε πως είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον ίδιο να συνδέσει το όνομά του με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάται, όπως αναφέρει, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, ναι, εκεί. Ναι. Πάνε έτσι εχμές, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Εντάξει, είναι έτσι αυτή η πολιτική αντιπαλότητα και όξυνση που θα τη βλέπουμε να κλιμακώνεται. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 11 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικά μηνύματα. Το ξέρουμε, Δημήτρη Παπαδάκη, το λέμε. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.

0: Ό,τι είναι αυτά.
1: Και σήμερα.
0: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, κανάλι 1 στους 90,4, η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φυγκαρή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας καλείτε. Πες που θα μας καλείτε, μας καλείτε.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Μα μου κάνεις, θέλεις να πεις.
1: Όχι, όχι, νόμιζα ότι ολοκλήρωσες και πήγα να προλογίσω την τάμη πάλι.
0: Είπα να τα πω όλα. Λοιπόν, μας καλείτε μέσω Viber για μηνύματα 6951-904-904. Μέσω mail στο studio papakikanalia.gr. Τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας. Γιατί δεν είπα site, να ξεμπερδέψω. Ήθελα να το πω κι εγώ επισήμως. Ιστοσελίδας μας, λοιπόν, www.kanalia1.gr. Από εκεί, λοιπόν, μπορείτε να μας ακούσετε και βέβαια μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις, τις προτάσεις, ό,τι υπάρχει στο site.
1: Πάλι λοιπόν, το είπα λάθος το όνομα. Τέμι, Τέμι. Πότε θα το μάθω. Τέμι, Τέμι. Έχουμε δεχτεί εδώ πάλι τη συνάδελφό μας, την Τέμι. Χαμπυλωμάτη.
2: Για ένα θέμα.
0: Εν τω μεταξύ, κάνεις, λες λάθος. Αντί να πεις το χαμπυλωμάτη, που είναι δύσκολο τέλος πάντων, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Κάνουμε, το, αλλά το δεν το κάνεις μόνο εσύ, το κάνω κι εγώ. θα το πω, θα το παραδεχτώ. Λέω κι εγώ, σε λέω Τάμι καμιά φορά. Τάμι, Τέμι.
2: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν παρεξηγεί.
2: Δεν παρεξηγούμε.
0: Λοιπόν, Τέμι, τι θα μας πει σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα.
1: Καλά, συγγνώμη, και εσύ συνέχεια με μπερδεύεις. Όλη την ώρα με λες Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερίνα, με έχεις ξαναβαφτίσει.
2: Ναι, το δικό μου από το Κωνσταντίνα έχει μεγάλη απόκληση. Λοιπόν, θα πούμε για τα μηχανογραφικά, καθώς σήμερα είναι ένα θέμα που.
0: Εκπνέει η προθεσμία.
2: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία, λοιπόν, για την ηλεκτρονική κατάθεση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού στις 23 και 59 ακριβώς τα μεσάνυχτα. Μέχρι αυτή την ώρα οι υποψήφοι μπορούν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να αλλάξουν τη σειρά των σχολών τους χωρίς κανέναν περιορισμό. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν πως η συγκεκριμένη προθεσμία λήγει πραγματικά σήμερα τελειωτικά, οπότε μετά τα μεσάνυχτα της σημερινής μέρας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να αλλάξει το δελτίο του. Την Παρασκευή τώρα, αύριο και αυστηρά μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το Υπουργείο έχει αφήσει ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό, ώστε οι υποψήφοι να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαγραφή προτιμήσεων ή σε ολοκληρωτική αναίρεση του μηχανογραφικού τους. Χωρίς όμως κανένα δικαίωμα, και εδώ θέλει προσοχή, προσθήκης νέων σχολών, χωρίς δικαίωμα να αλλάξουν τη σειρά προτίμησης των σχολών, χωρίς δικαίωμα να προσθέσουν καμία νέα σχολή. Εάν προβούν σε κάποια διαγραφή, αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη. Επομένως, να προσέξουν, αν αφαιρέσουν μία σχολή, δεν θα μπορούν να την επαναφέρουν. Να πούμε επίσης εδώ, για όσους χρειάζονται βοήθεια ή πρόσβαση σε υπολογιστή, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά για σήμερα Πέμπτη. Το Υπουργείο συμβουλεύει τους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή το μηχανογραφικό δελτίο. Το οριστικοποιημένο έντυπο αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και είναι το αποδεικτικό των επιλογών κάθε υποψηφίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, περιμένουμε την ανακοίνωση για τις βάσεις εισαγωγής από το Υπουργείο, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να τους πούμε πως η ζωή δεν έχει μόνο ένα γύρι. Και όποιος δεν πετύχει φέτος, δηλαδή με την πρώτη, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Επιπλέον, κορίτσια, κάναμε και μία μικρή έρευνα για τον Πειραιά, για το πώς κυμαίνονται τα ενίκια για όσους εισαχθούν σε σχολές της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, η μέση τιμή των φοιτητικών ενικίων στον Πειραιά για το έτος 2020-2026 διαμορφώνεται στα 11,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτή δεν είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική, ωστόσο είναι μια συγκρατημένη αύξηση. Συγκριτικά πάντα, που αγγίζει την τάξη του 2,4%. Ενδεικτικά, μία γκαρσονιέρα των 35 τετραγωνικών μπορεί να φτάσει έως 400 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα έως 500 ευρώ το μέσο ενίκιο μπορεί να φτάσει τα 570 ευρώ. Τα πιο ακριβά διαμερίσματα εντοπίζονται στο κέντρο του Πειραιά, κοντά στο μετρό και γύρω από το λιμάνι. Ακολουθούν οι περιοχές της Καστέλας και το Πασαλιμάνι, ενώ αν θέλουμε πιο οικονομικές επιλογές, πηγαίνουμε στα Μανιάτικα και την περιοχή της Αγίας Σοφίας, οι οποίες όμως προσφέρουν άμεση πρόσβαση στο μετρό. Χαρακτηριστικό είναι πως είναι λίγα τα διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα για τους φοιτητές και αυτό οφείλεται στην εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, στις αλλαγές στις δημογραφικές που έχουν γίνει, αλλά και στο γεγονός πως η δημιουργία οικογένεια πλέον για τους περισσότερους νέους και νέες μπαίνει σε ένα μεταγενέστερο χρονικό πλαίσιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μικρά σπίτια να είναι περιζήτητα για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Επομένως, τα παιδιά που θα εισαχθούν φέτος μπορούν να σκεφτούν και τη λύση της συγκατοίκησης σε μεγάλα σπίτια, αφού τελικά αυτά κοστίζουν λιγότερο ανά τετραγωνικό μέτρο, συγκριτικά πάντα με τα μικρά διαμερίσματα του Πειραιά.
1: Πολύ ωραίες οι πληροφορίες σου, Τέμη.
2: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε.
2: Επίσης.
1: Και πάμε να δούμε εμείς τι έχουμε εδώ τώρα. Να δούμε.
0: Πάμε να πούμε λίγο για το θάνατο της Μάρος Κοντού, που προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Πανελλήνιο. Είναι όλοι, ρε παιδάκι μου, παρόλο που έφυγε σε μια ηλικία τέλος πάντων 92 ετών, έτσι. Είχε ζήσει τη ζωή. Όλοι, μα όλοι έχουν συγκινηθεί βαθιά, πραγματικά, με όσους έχω μιλήσει. Φαντάζομαι ότι το έχεις προσέξει και εσύ, Κωνσταντίνα.
1: Ναι, και στο είπα από χθες ότι θα θέλαμε να ξέρεις, να φτάσει τα 200. Δεν το συζητάμε, δηλαδή.
0: Λοιπόν, ήταν σπαρακτική ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου, του αγαπημένου της Αντωνάκη, έτσι στην ταινία Γίνει να φοβείτε τον άνδρα. Έγραψε λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνου στο λογαριασμό του στο Facebook: «Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας. Απευθύνεται προφανώς σε δημοσιογράφους που πρέπει να τον τρέλαναν τον άνθρωπο. Αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Έγραψε στο Facebook ο κύριος Κωνσταντίνου.
1: Και τους είχαμε, συγγνώμη, ήθελα απλά να προσθέσω ότι τους είχαμε δει εν μέσω κορονοϊού. Είδες, είχαν συνεργαστεί, είχαν κάνει πάλι κάτι διαφημίσεις.
0: Και διαφημίσεις για και, τα σε, και σε ταινία του Παπακαλιάτη ήταν μαζί μετά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι πολύ, πολύ συγκινητικό.
0: Αλλά η εμβληματική ταινία ήταν αυτή η κυρία, το ζεύγος Κοκοβίκου. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μάρο Κοντού είχε μοιραστεί την τελευταία της επιθυμία με το στενό της φίλο, τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Του είχε ζητήσει, λοιπόν, να ακούσετε, την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συναντηθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Και η κηδεία, να πούμε, της σπουδαίας ηθοποιού θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Τον επικίδιο λόγο στην εξώδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο κύριος Κακλαμάνης.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα ακόμα διεθνώς, η διεθνή επικαιρότητα.
1: Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Ναι, διότι έχουμε ένα νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας.
0: Για το σεισμό, λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι νεκρή από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Ξεπέρασαν τους 4.800. Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχουν τραυματιστεί 16.740 άνθρωποι και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Οι αρχές δεν αναφέρουν ακόμα αριθμό αγνοωμένων.
0: Ναι.
1: Πάντως τα πρώτα 24 ώρα είχε γίνει λόγος για περισσότερους από 50.000. Ναι, 50.000. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχαμε δύο σεισμούς, 7,2 βαθμών και 7,5 βαθμών, με διαφορά 40 δευτερολέπτων ένας από τον άλλον, που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στα βόρεια της χώρας, στην πρωτεύουσα Καράκας και στα περίχωρα και στη γειτονική πολιτεία Λαγουάιρα.
0: Κωνσταντινά βρίσκεται, πήγε δεύτερο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Διάβαζα πριν λίγες μέρες, έφυγε την Κυριακή την περασμένη.
1: Γιατί οι άνθρωποι μένουν σε καταβλισμούς, έτσι, σε πρόχειρους καταβλισμούς.
0: Απίστευτες συνθήκες, πρόβλημα με το νερό, με την υδροδότηση, με τα τρόφιμα, καλά, να ζήσουν κατοικίες δεν το συζητώ, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και οι συνθήκες υγιεινής, τα
0: βέβαια,
1: πάντα,
0: βέβαια,
1: όλα.
0: Βέβαια,
1: όλα.
0: Βέβαια, και επιτελούν θεάρεστο έργο οι διασώστες, οι εθελοντές Σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, από εκεί θα σε πάω κάπου αλλού, πρόσεξε τώρα. Ήδη ακούω τα γέλια από το αθλητικό τμήμα, παιδιά.
1: Όχι,
0: τα ακούω,
1: όχι,
0: έρχονται,
1: μην το λες
0: τα
1: αυτό, μην το
0: έρχονται.
1: Λες, μην το
0: γιατί,
1: λες.
0: Γιατί θα μιλήσω εγώ για Μουντιάλ.
1: Να πούμε δύο κουβέντες όμως. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ένας αγώνας. Συγγνώμη, θα σε αφήσω αμέσως να πεις αυτό το οποίο θες. Απλά θέλω να πω ότι ήταν ένας αγώνας συγκλονιστικός. Είχε μεγάλη ανατροπή και γενικά τα είχε όλα. Διότι διαβάζουμε εδώ και σφαλιάρες πέσανε, χαμός έχει γίνει. Λοιπόν,
0: Αργεντινή-Αγγλία, λοιπόν, με ανατροπή πέρασε η Αργεντινή έτσι με 2-1. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, αν είναι στους ευχαριστημένους ή στους δυστυχισμένους της ζωής αυτής. Να πω μέχρι να πάρει το μικρόφωνο ότι ο τελικός, λοιπόν, είναι την Κυριακή ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι στις 10 το βράδυ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, πάντως είναι την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι σίγουρα. Ισπανία, Αργεντινή είναι σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα την ώρα ψάξτε να τη βρείτε εσείς. Όλα δεν σας θα δίνουμε στο πιάτο.
2: Στις 10 το βράδυ.
0: Α, 10. 10, άρα, 10
2: το βράδυ, για να είναι και
0: σωστά
2: με την Ευρώπη κοντά, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά τα είπα. Καλά τα είπα η Δόλια.
2: Ναι, καλά τα είπες. Λοιπόν, από εκεί πέρα, κοίτα, και τις δύο ομάδες συμπαθούσα και συμπαθώ. Από εκεί πέρα, αυτός που έδειξε περισσότερη ψυχή ήταν η Αργεντινή, έτσι. Γιατί η Αγγλία έβαλε ένα γκολ και μετά κάτσε.
0: Φοβήθηκε. Μαζόχτηκε, ναι. Ρε παιδιά, τι να κάνει.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται όμως, όταν παίζεις με την Αργεντινή δεν μπορείς να κάτσεις πίσω, πρέπει να κάνεις επιθέσεις.
2: Και είχαν 88% κατοχή οι άλλοι μετά τον γκολ που βάλει η Αγγλία, οπότε μετά ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή.
1: Και να πούμε ότι η ανατροπή έγινε μέσα σε
2: 7 λεπτά.
1: Ναι. Σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Στι καθυστερήσει έγινε το 2-1, οπότε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι ήθελα να κερδίσει η Αγγλία πρώτον. Αυτό θέλω να καταθέσω.
1: Η οποία είχε πόσα χρόνια.
0: Ήθελα να κερδίσει η Αγγλία. Δεν ξεχνώ.
2: Από το 66 έχει να πάρει η
0: Αγγλία. Δεν ξεχνώ το χέρι του Θεού.
1: 60 χρόνια, πόσα χρόνια.
2: 60, ναι, αλλά το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, ναι.
0: Δεν το ξεχνώ το χέρι του Θεού. Όφιλε το σύμπαν να βοηθήσει την Αγγλία. Να περάσει εκείνη. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν θέλω στα αθλητικά, γιατί όπως ξέρετε, εγώ μόνο για το τένις μπορώ να πω δύο πράγματα. Θα ασχοληθούν άλλωστε το αθλητικό τμήμα, οι πινελιές σας σπόρα αμέσως μετά θα τα αναλύσουν όλα. Εγώ θέλω να πω ότι η Αργεντινή, λοιπόν, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων από τη FIFA εξαιτίας του πανό που κράτησαν κατά τους πανηγυρισμούς οι παίκτες της ομάδας, και το οποίο πανό έγραφε τα νησιά Μαλβίνες, έτσι ονομάζουν στην Αργεντινή τα νησιά Φόκλαντ, ανήκουν στην Αργεντινή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η FIFA, να σας πω, ότι διατηρεί ιδιαίτερα αυστηρή στάση, απαγορεύοντας ρητά οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς χώρους.
2: Έτσι.
0: Η διοικητική αρχή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου δήλωσε ότι η χθεσινή χειρονομία των παικτών της Αργεντινής παραβίασε τους κανόνες περί πολιτικής δράσης και ομαδικής ανάρμοστης συμπεριφοράς. Από Ευρωπαίο θα το βλέπατε αυτό? Όχι. Μόνο από την Αργεντινή. Και να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. καθώς το 2014 η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 λιρών όταν οι διεθνείς της είχαν εμφανίσει το ίδιο ακριβώς πανό που έλεγε τα ίδια πράγματα, τέλος πάντων, πολύ πριν, από φιλική αναμέτρηση με τη Σλοβενία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, θα σας πάω σε κάτι άλλο. Εντάξει, θα αναλύσουμε για τα Falkland, ξέρετε τι έγινε και τα λοιπά.
1: Τι άλλο θα μας πας, περίμενε, μην φύγουμε ακόμα από το θέμα.
0: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να πω τον οδυρμό του Μπέκαμ. Τον οδυρμό.
1: Πανηγύρισαν με το πρώτο γκολ, έγινε χαμός η Βικτόρια με τον Ντέιβιντ. Αλλά μετά.
0: Και μετά άρχισε το δράμα. Τα ζόρικα. Άρχισε να, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του, όπως και η σύζυγός του. Έπιαναν το κεφάλι τους, το έκρυψε μέσα στα χέρια τους. Ο γιος τους, ο 21χρονος Κρούζ, προσπάθησε να παρηγορήσει τον πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει, παιδιά, τα δάκρυά του. Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτησή του στο Instagram, εξέφρασε τα συναισθήματά του, είπε ραγισμένες καρδιές για όλους μας, αλλά είμαστε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μας και σε ολόκληρη τη χώρα για όλα όσα μας έχετε χαρίσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και να σας πω ότι και η Βικτόρια Μπέκαμ τις προηγούμενες μέρες την είχαν κράξει. Αυτό το ξέρετε. Όταν κέρδισε την Νορβηγία.
1: Ναι, ήταν λίγο απαθής.
0: Όχι απαθής, είχε κάτι στο κινητό, είχε χαζέψει εκεί πέρα.
1: Δεν ασχολήθηκε με την
0: νίκη. Έπαιζε με το κινητό, έβλεπε μάλλον. Διάβαζε στο κινητό, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ή μιλούσε με έναν κομωτή, ένα στενό της φίλο εκεί πέρα που ήταν μαζί. Και την έκραξαν προημερών. Τώρα λοιπόν και αυτή φρόντισε να εκδηλώσει και τον ενθουσιασμό
1: και
0: της
1: στο γκολ
0: και τη λύπη της μετά. Σου λέει μην τα ακούσω πάλι.
1: Πάντως εντάξει, ο Ντέιβιντ είναι λογικό να στεναχωριέται, διότι σου λέει δεν είμαι στο γήπεδο να κάνω μια σέντρα έτσι με το μυρογνωμόνιο που της έκανε. Σωστά, Δημήτρη. Για να δώσει την assist και να μπει το γκολ. Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο που συμμετέχει στη συζήτησή μας. Μας γράφει ότι η Αγγλία οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα και άφησε χώρο, αλλά η μπάλα που έπαιξε η Αργεντινή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αστρονομική. Καμία άμυνα δεν θα κράταγε. Γιώργο, ναι, συμφωνούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράζεσαι έτσι τη σκέψη σου μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα πάω, γιατί βλέπω τώρα με αυτά και με αυτά είναι 6 λεπτά έχουμε μέχρι να κλείσουμε. Να πάμε σε κάτι άλλο. Όσο παίρνουμε τηλέφωνο τον καλό μας συνάδελφο τον Άκη τον Καπράνο να μας πει για την Οδύσσια. Εγώ θα σας πω εντωμεταξύ ότι το Βεάκιο Θέατρο φιλοξενεί απόψε την παράσταση Sexy Laundry, τη γλυκόπικρη κωμωδία της Καναδής συγγραφέως Μισελ Ρίμλ, με πρωταγωνιστές τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. 4 χρόνια πεζόταν στα Αθηναϊκά Θέατρα και έρχεται απόψε στο Βεάκιο. Λίγα λόγια για την υπόθεση. Μετά από 25 χρόνια γάμου και 3 παιδιά, ο Λάρη και η Άλλη βρίσκονται σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και με ένα εγχειρίδιο του σεξ για αρχάριους αναχείρας, με ειλικρίνεια, αμηχανία και χιούμορ, προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το πάθος που τους ένωσε. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Άκης Καπράνος. Καλημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα, Άκη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Κάνουμε τι, περιμένουμε να μας πεις πώς και πώς για την Οδύσσια. Περιμένουμε να μας πεις, να μας δώσεις τα φώτα σου. Τι έγινε με την Οδύσσια, ποια είναι η δική σου γνώμη, αν και νομίζω ότι είναι θετική. Κάτι πήρε το μάτι μου στις βαθμολογίες που έχεις.
1: Πάμε γιατί πιεζόμαστε χρονικά, ναι. Άκη.
3: Έχουμε δώσει και ένα κείμενο για όσους το αναζητούν, είναι στο... Στο κανάλι 1. Να πω ότι η ταινία καταρχάς είναι η πιο εξαντλητικά πιστή μεταφορά της Οδύσσιας που έχει γίνει ποτέ στον κινηματογράφο ή και στην τηλεόραση μαζί. Ο Νόλαν ακολουθεί κατά γράμμα την αφηγηματική ροή του πρωτότυπου, αλλά κάνει μια ταινία που είναι πιο ρεαλιστική, υποβαθμίζει το φανταστικό στοιχείο. Δηλαδή τις σιρήνες, για παράδειγμα, βλέπουμε μόνο ένα μακρινό, ούτε ένα κοντινό πλάνο. Κάνει μια ταινία που είναι βασισμένη στο ρεαλισμό, γιατί θέλει να μιλήσει για όλα αυτά που Όμηρος αναδεικνύει στην Οδύσσια, δηλαδή για τον νόστο, δηλαδή για το πέρασμα σε μια άλλη εποχή. Κάνει μια σκληρή ταινία, μυστηριακή, έντονα μυστηριακή, που εγώ πιστεύω τους Αμερικανούς. Εντάξει, εμείς την ιστορία την ξέρουμε, τη μαθαίνουμε στα σχολεία. Ναι. Οι Αμερικανοί θα ζοριστούν λίγο. Θα ζοριστούν. Είναι μια ταινία, δηλαδή, που δεν είναι το φωτεινό blockbuster της Marvel. Είναι μάλλον το αντίθετο. Είναι μια ταινία που είναι γκρίζα, σκοτεινή, ρεαλιστική και υπέροχα ερμηνευμένη. Όλοι οι ηθοποιοί για μένα είναι ένας και ένας αυτή την ταινία.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλά.
1: Θα διαβάσουμε και αυτή... το κομμάτι σου στο www.kanali1.gr.
3: Να πω και ένα τελευταίο, γιατί έγινε χαμός με το casting της Λουπίτα Νιόγκο ως ωραία Σελένη.
1: Ναι,
3: να πω ότι με την με κινηματογραφική λογική είναι απολύτως εύστοχο.
1: Βατώ,
3: γιατί για ποιο λόγο να αιματοκυλιστούν τόσοι άνθρωποι, αν όχι για μια γυναίκα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Έχει νόημα.
1: Σωστό. Ωραία, σωστό. Ωραία το έθεσες.
0: Άκη, πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Λοιπόν, σωστό. Σε χαιρετάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Τα
0: λέμε την άλλη Πέμπτη.
3: Έγινε, τα λέμε, γεια σας.
1: Καλημέρα. Μας έτρεξε τόσο πολύ ο χρόνος που δεν πρόλαβα να σχολιάσω για το Μοντιάλ, ότι που μέχρι και το ξύλο που έπεσε πήγε στα καλά καθούμενα ο Άγγλος εκεί, έδωσε μια σφαλιάρα στον...
2: Ο Μπέλιχαμ.
1: Ο Μπέλιχαμ στον Μπάρκο, σωστά.
2: Ναι, στον
0: Μπάρκο. Κάτι θα είχε κάνει.
1: Τι, μα, όχι.
2: Τίποτα δεν είχε κάνει.
1: Έγινε
2: είχε
1: την ώρα που πανηγύριζαν.
0: Γενικώ η βία δεν είναι δικαιολογημένη.
1: Μα τώρα είναι αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε σε ένα Μοντιάλ και όλα.
0: Όχι, ήταν σφάλμα.
1: Λοιπόν,
0: με αυτά και με αυτά. Game over, ναι, κύριε Παπαδάκη. Σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, πάντα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Αμέσως μετά η αθλητική μας.
0: Καλή συνέχεια ημέρας.
1: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 24χρονο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά Σκρέκα, Μπουκόρου, Σενετάκη και Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Συνεδριάζει εντός ολίγου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου με 16 βουλευτές στο κόμμα. Ασφαλή τα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με επιθέσεις σε βάση των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, απαντάει Τεχεράνη. Στα νέα αμερικανικά πλήγματα παραλύουν τα στενά του Ορμούζ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1.

0: Μ' αρέσει η Αλέξανδρε, παιδιά, σε jazz εκτέλεση του Μουτσάτσο.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Δηλαδή, εντάξει, ή εκτός αν έχει έναν δάκτυλο του Γιώργου του Καρύδη. Ναι. Ποιος ακούει τώρα έξω.
1: Το... Δεν κοιμήθηκε χθες όλο το βράδυ.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Καλά, πολύ δεν κοιμήθηκαν χθες το βράδυ. Δηλαδή, φίλος μας, λόγω του στοιχήματος, το έχει παίξει σοπαλία.
0: Α.
1: Ναι. Πού να κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Τα παίζει αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορούσε να πάει για ισοπαλία τώρα. Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, Telegraph. Σύμφωνα λοιπόν με την Telegraph, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας στηρίζει Τούχελ.
1: Εντάξει, τι να πω. Άμα λοιπόν, στηρίζει Τούχελ,
0: ναι.
1: Σηκώνει τα χέρια.
0: Τώρα πρωινό σε μια ανάρτηση του X της Telegraph ότι στηρίζεται αυτή τη στιγμή ο Τούχελ από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί okay, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και ο Τούχελ δεν είναι ρομπότ. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να το είδε διαφορετικά για να είμαστε και δίκαιοι. Μπορεί να το είδε ξέρω, με μια διαφορετική ματιά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Οκ, okay, παίρνω και αυτή την θέση του Γερμανού. Μου κάνει εντύπωση οι σημερινές δηλώσεις του. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκείνη που έχει χάσει λίγο την μπάλα.
0: Είναι δηλώσει αμέσως μετά το παιχνίδι. Στο, ναι.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα μπράβο, είναι δηλώσει ναι, που έκανε ναι, στο BBC Sport.
1: Ναι, τα ξημερώματα. Δηλαδή, μετά το παιχνίδι, λοιπόν. Ότι ήταν το καλύτερο μάτς της Αγγλίας, όλοι οι προπονητές είναι εκεί έξω. Ρε αδελφέ, είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, μετά τα τόσα λάθη επαναλαμβάνομενα που έχει κάνει, έχει χάσει μια πρόκριση η ομάδα σου και βγαίνει και λες δύο πράγματα.
0: Η συγκεκριμένη έτσι, η δήλωση, η οποία συζητείται πάρα πολύ και ειδικά τώρα πέρα πάνω από τη μάχη, γίνεται χαμός και με τη δήλωση. Λέει: ήμασταν τόσο κοντά, αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ήμασταν κοντά, αλλά δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αφού σκοράραμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω. Η ομάδα εδώ στα πάντα και ήμασταν πολύ πολύ κοντά στον γκολ. Νομίζω ότι αξίζαμε το 1-0, παίξαμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως το καλύτερο αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες. Η ομάδα ήταν κορυφαία, δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω.
1: Μάλλον άλλο παιχνίδι έβλεπα εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια στη συνέχεια είπε ο άνθρωπος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια προπονητές. Δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω με τον καθένα. Θεωρώ περισσότερο. Στο φάσμα της ηρωνίας, στο φάσμα έτσι του να.
1: Ρε Λουκα, μπαίνει σε μια διαδικασία.
0: Μου τα σπάτε αυτή την ναι, ώρα, έχουμε από τέτοιο και με ρωτάτε. Αλλά πρέπει να ρωτήσει και ο δημοσιογράφος, δηλαδή. Και ειδικότερα όταν μιλάμε τώρα για τους Άγγλους, οι οποίοι ξέρουν και μπάλα, δεν είναι δηλαδή και μυρωδιάδες.
1: Με πήρε η ανιψιά μου, η οποία είναι πιτσιρίκα. Έτσι. Και μάλιστα μου σχολίασε το τι έκανε χθες ο Τούχελ. Ρε φίλε, τι άλλο να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και άσχετος να είσαι, άσχετος, προπονητής να μην είσαι, να μην γνωρίζεις ποδόσφαιρο. Όλα αυτά που έκανε χθες ο Τούχελ ήταν ένα πεντακάθαρο αυτογκόλ. Πεντακάθαρο. Δηλαδή για μένα 99,9999% την πρόκριση την έχασε ο Τούχελ. Και δεν μπορείς να βγαίνεις και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις μετά.
0: Η αλήθεια από την άλλη πλευρά είναι ότι η Αργεντινή πήρε μια πρόκριση, προκρισάρα. Βάλτε όσα θαυμαστικά θέλετε πίσω, μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες και προχθές, ότι η Αργεντινή πάντα είχε, ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει, ας πούμε, εμείς ποδοσφαιρικά με την Αργεντινή του Μαραντόνα. Όλοι όμως ήταν σκυλιά, δηλαδή έπαιζαν για τον Μαραντόνα, δηλαδή
2: για τον Μαραντόνα.
1: Για, το Μέση,
0: για τον Μαραντόνα. Έπαιζαν όλοι για τον Μαραντόνα.
1: Δημήτρη,
0: πρόσεχε με ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, έπαιζαν λοιπόν τότε όλοι για τον Μαραντόνα. Όλοι αυτοί λοιπόν έβαζαν μπροστά του τα στήθια για να κάνει τις ντρίπλες ο Μαραντόνα, να κάνει τώρα το ίδιο ακριβώς.

0: Όπως βλέπουμε και με τον Λιόνελ Μέση. Βλέπεις ότι όλοι, ανεξαρτήτως ποιοι ξεκινούν, ποιοι μπαίνουν από τον πάγκο, θα τα δώσουν όλα για το εθνόσημο και βλέπεις το πάθος με το οποίο τραγουδούν το συνθηματάκι αυτό ότι θα το πάρουμε γιατί είναι το τελευταίο του Λίονελ. Είναι ομάδα. Δηλαδή, εάν σε μια κουβέντα μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει, να δώσει τον ορισμό της ομάδας, δείξω στην Αργεντινή διαχρονικά. Ακόμα και την εποχή που δεν έκαναν επιτυχίες. Είναι η ομάδα. Πάει, δηλαδή, τι να σου πω, πάει ο Παπαδάκης να κάνει τσαμπουκά με σένα. Ναι. Πέφτουν και σε Αργεντίνους, πέφτουν 50. Δηλαδή ξεφυτρώνουν, φεύγει ο τελευταίος αμυντικός και πάει.
1: Ναι,
0: τσαμπουκαλευτεί.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Και για μένα εκεί είναι που η Αργεντινή κατάφερε, και όχι μόνο με την, τώρα χθες με την Αγγλία, το είδαμε και με την Αίγυπτο. Το έχει ξανακάνει. Mm. Δεν το έκανε μόνο χθες η Αργεντινή. Είναι μια ομάδα η οποία πιστεύει πάρα πολύ. Καταθέτει στον αγωνιστικό χώρο ό,τι μπορεί. Είναι αυτό που λέμε κατάθεση ψυχής. Πολλές φορές σε αυτά τα παιχνίδια η τακτική πάει στην άκρη και ειδικά το χθεσινό μας, θυμάσαι που τα λέγαμε, ναι. Και δεν πέσαμε από τα σύννεφα με αυτή την εικόνα που είδαμε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ τσαμπουκάς, σκληρές μονομαχίες. Έτσι το περιμέναμε το πρώτο ημίχρονο.
0: Δυνατό παιχνίδι, πολύ κλωτσίδι, αλλά από αυτά τα κλωτσίδια που γουστάρεις.
1: Ναι,
0: θες να τα δεις, ρε παιδάκι μου.
1: Αν δεν υπήρχε και αυτό χθες, θα μας έπαιρνε ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν είχε φάση, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε τίποτα το χθεσινό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο.
0: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν είχε τίποτα από αυτά που περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτό που είδαμε, την ένταση, αυτή την ενέργεια που βγάλανε και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο, ναι, μας κάρτισε καθυλωμένους. Ο χθεσινός ημιτελικός. Κατά τα άλλα, βέβαια, για μένα, ναι, νομίζω ότι η Αργεντινή πήρε την πρόκριση γιατί το πίστεψε πάρα μα πάρα πολύ, σε αντίθεση με την Αγγλία που το φοβήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν μπορεί. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Το πες πολύ σωστά, δηλαδή είναι από τα λίγα σωστά που έχω ακούσει δυστυχώς αυτό το Μουντιάλ από τον Αλέξη Σπυρόπουλο, ότι οι Άγγλοι φοβήθηκαν να νικήσουν.
1: Ισχύει. Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα από το 55, ρε παιδί μου, δεν είσαι πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν γυρίζει από το 55 την ομάδα πίσω. Λες και παίζεις, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν να τελειώσει σε 5 λεπτά. Στο 55 μιλάω.
0: Και η Αργεντινή είναι η χαρά των αντιπιθέσεων. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι, όταν ανοίχθηκε η Αργεντινή για να κάνει την ανατροπή, βρήκαν πολλούς χώρους. Θυμήσου πόσες φορές έφυγαν κόντρα επίθεση 3-2 οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι
0: χθες οι Άγγλοι με ανοιχτό γήπεδο ούτε μία φορά. Η μοναδική τους αντεπίθεση είναι από κόρνερ, νομίζω. Πάντως ήταν μπροστά η Αργεντινή που μπαίνει τον γκολ.
1: Με ποιους να παίξετε επίθεση, αυτό τους είχε βγάλει όλους έξω, ρε.
0: Μα δεν μπόρεσαν. Και θα μου πεις, δεν έχει, ρε παιδάκι μου, και τα πλάγια μπάκα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει και τους παίκτες που να το υπηρετήσουν αυτό
1: το θέμα είναι ότι
0: το σύστημα η Αγγλία. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, ο Σκαλόνι το πήγε ήρεμα το παιχνίδι, δεν πανικοβλήθηκε. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση ο Σκαλόνι το γεγονός ότι πόσο ήρεμος είναι. Και αυτό, ξέρεις, μετρά πάρα πολύ και στην ομάδα, και ειδικότερα όταν έχεις παίχτες με αυτό το περίεργο, το ατίθασο ταπεραμέντο που είχε η Αργεντινή. Βγάζει μια ηρεμία, κάνει σταδιακά σωστές αλλαγές από την πρώτη αλλαγή μέχρι την τελευταία, δηλαδή και στα χασομέρια που δυνάμωσε λίγο πίσω τα μετώπισε. Ήταν προσεγμένες οι αλλαγές. Δηλαδή, αν πάρουμε και δούμε ένα προς ένα τα τακτικά κομμάτια του παιχνιδιού, ο Σκαλόνι πήρε τα αυτό τα χθες του τούχε.
1: 100%, όπως βέβαια και πριν από λίγες μέρες θυμάσαι που λέγαμε για τον Ισπανό προπονητή ότι πήρε τα ταυτότητα ακριβώς του Ντεσάμ. Λοιπόν, είναι, ρε παιδάκι μου, παίζει ρόλο και η τακτική σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά από την άλλη για μένα είναι και το πώς γυαλίζει το μάτι των
0: ποδοσφαιριστών. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, το έχω απορία και θα ήθελα εγώ, αν ήμουν απέναντι στον Τούχελ, ένα πράγμα τον ρωτούσα. Ούτε πώς κατέβασε την ομάδα, ούτε γιατί, ρε παιδάκι μου, έκανες αυτές τις αλλαγές. Θα το ρωτούσα ένα πράγμα. Κάθε κόρνερ το οποίο εκτελεί η Αργεντινή, το ξέρουμε, το έχουμε δει, είναι πλέον μοτίβο. Mm-hmm. Παίρνει την μπάλα ο Μέση, εκτελεί. Κλασαριστά, τη δίνει στον πιο κοντινό του συμπαίκτη, ανοίγεται, ξαναπαίνει την μπάλα, κάνει μία τρίπλα και σεντράρει. Μα είναι δυνατόν να μην παίξεις τουλάχιστον overplay τον παίχτη ο οποίος πάει να ζητήσει την μπάλα από τον Μέση για να μην του δώσει την πάσα ή δεν βάζεις άλλον ένα παίχτη. Και έτσι μπήκε, και έτσι μπαίνουν τα περισσότερα γκολ της Αργεντινής.
1: Μα ήδη η Αργεντινή πριν κάνει αυτή την σέντρα ο Μέση για να σκοράρει ο Λαουτάρο με κεφαλιά, έχει κάνει ήδη 2-3 σέντρες που έχει χτυπήσει καμπανάκια. Έχει δύο δοκάρια με το Μακάλιστερ. Δηλαδή έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Βαγγελή, από το γκολ το 1-0 της Αγγλίας και μετά η Αργεντινή επιτίθεται κατά κύματα, τους έχει κλείσει πίσω, αμήνονται δηλαδή. Χάρη και ο Μπέλιχαμ, το έλεγε ο Γιώργος Καρύδης.
1: Πριν γύρισε στόπερ ήταν ο
0: Βρε, έπαιζαν έξω από από το ημικύκλο της περιοχής ο Χάρη Κέιν.
2: Συγγνώμη, 88% κατοχή μετά τον γκολ.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αυτή την κατοχή, παιδιά, δεν την έχει ούτε η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα, ούτε η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα δεν το είχε όταν έπαιζε τοπικό ντέρμπι με τη Ζιρόνα.
1: Το 88%. Φίλε, κάτι, γυρίζει στην άμυνα, έπαιζε με 5 αμυντικούς κάποια φάση η Αγγλία, με εντολή βέβαια του Τούχελ. Έπαιζε κακή άμυνα η Αγγλία. Πολύ κακή άμυνα. Δεν μπορεί τώρα να έχει 5 αμυντικούς. Είχε 2 στόπερ οι οποίοι είναι πάνω από, ξέρω εγώ, 1,90 και να σου παίρνει κεφαλιά ο Μακάλιστερ. Που είναι ο πιο κοντά από μένα.
0: Ρε,
1: δηλαδή στο κέντρο της άμυνας μένει μόνος ο Λαουτάρο. Μόνος του.
0: Στο 92, στο 92 ξεμαρκάρισος ο Λαουτάρο. Ξεμαρκάρισος ανάμεσα σε τρεις. Ανάμεσα σε τρεις.
1: Ήταν όλα λάθος για την Αγγλία.
0: Ενώ αντίθετα να σου πω κάτι. Μαγιά επίσης του Σκαλόνι, ο οποίος τι έκανε. Σε όλα τα στημένα δεν έπαιξε κανένα στημένο. Άμυνα ζώνης. Ήταν όλα στο man to man. Γιατί σου λέει είναι ψηλά παιδιά. Βέβαια. Αν τους αφήσω και έχουν χώρο, κάποιος θα τρυπώσει, θα πάει, θα γίνει ένα σκριν. Τους παίζω man to man και δεν τους αφήνω. Αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Τώρα βέβαια το 2-1, σαν μορφή του παιχνιδιού, αδικεί την Αργεντινή. Θα μπορούσε να ήταν 3-1, 4-1 και μπορούσε να έχει καθαρίσει την πρόκριση και από το
1: 80. Έχει δύο δοκάρια, έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες.
0: Ήταν σε μεγάλη βραδιά ο Πίκφορντ, ο οποίος έχει βγάλει 3 τετατέτ. Αυτό πάει μπάλα πάνω, δεν υπάρχει στο τετατέτ. Ο τερματοφύλακας είναι στην κατάλληλη θέση, γιατί είναι μεγάλος τερματοφύλακας και μεγάλος τερματοφύλακας ο Πίκφορντ. Και προέρχεται από μια ομάδα που δεν κάνει και πρωταθλητισμό. Και εγώ γι' αυτό του δίνω περισσότερα. Πώς το λένε. Bonus credits του Χαριστόρη Δημήτρη του Pickford, γιατί δεν είναι ούτε στη Manchester United, ούτε στη City, στη Liverpool, στην Everton. Κάθε χρόνο δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια μαλακία έχει κάνει και θα το χρησιμοποιήσω. Ναι, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη. Γιατί πραγματικά. Όχι, γιατί του έχω μεγάλη εκτίμηση του Pickford. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, να πας στο goal το οποίο πετυχαίνεις ή πετυχαίνει η ομάδα σου και να πας και να δείχνεις τα αυτά σου στην εξέδρα των Αργεντίνων. Και πρόσεξε, και τον βλέπουν και οι Αργεντίνοι. Και τον έχουν δει, τον έχουν τσεκάρει. Και μετά, δικαιολογημένα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, πάει από πάνω του και κάτι του λέει. Την έχεις δει αυτή τη φάση, Δημήτρη? Έχει περάσει τα ψηλά. Λοιπόν, ναι, ας πούμε τα καλά, πούμε και τα καλά. Γιατί είναι, εντάξει, είναι, εντάξει, δεν είναι παιδάκι.
1: Εντάξει, κύριε, εγώ θέλω να μείνω και στον Λιονέλ Μέση. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος περισσότεροι το λένε περιπατητή, περισσότεροι το λένε ότι, στα 39 του γιατί πήγε στο Μουντιάλ, οι περισσότεροι τον έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια. Περισσότεροι. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε και αυτά, όχι περισσότεροι. Εντάξει, να μην είμαι και υπερβολικός. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε ο μαέστρος αυτής της ομάδας, ο Λιονέλ. Είναι παίκτης που αυτό που έλεγες και εσύ πριν από λίγο εμπνέει τους συμπαίκτες του. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη σωστή απόφαση, την κατάλληλη και την πιο κρίσιμη στιγμή, και χθες δύο assist. Μία στο σούτο που ισοφάρισε η Αργεντινή και τον γκολ του Λαουτάρο που κάνει την απίστευτη έτσι, σέντρα. Πάρε βάλε ήταν και έδωσε στην ομάδα του αυτή την επική ανατροπή. Ένας παίκτης ο οποίος, ρε παιδάκι μου, χαίρεσε να το βλέπεις, ρε Σιλούκα. Χαίρεσαι. Δηλαδή το δύσκολο στο κάνει τόσο απλό. Τόσο απλό που λες δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου. Μία πάσα, χαίρεσαι να βλέπεις το Μέση να κάνει μία πάσα, κάτι πολύ απλό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Και πραγματικά νομίζω ότι όσοι είμαστε φαν του Μέση.
0: Ναι, έχει απλοποιήσει το ποδόσφαιρο ο Λιονέλ Μέση. Και πρόσεξε, το εντυπωσιακό επίσης με τον Μέση, ποιο είναι, ο Μαραντόνα, που ήταν ίσως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου όλων των εποχών, των αιώνων, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν πάντα όμως σε ομάδες οι οποίες έκαναν πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Μέσα στα τελευταία χρόνια είναι στη Μαϊάμι, στην ομάδα του Μπέκαμ. Και όμως παρόλα αυτά, το επίπεδό του κάθε χρόνο είναι και καλύτερο.
1: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, τι είναι στο επίπεδό του. Δεν περιμένεις. Άμα δεις τα χιλιόμετρα που έχει κάνει ο Μέση, δηλαδή δεν ξεπερνάει που λέω ο λόγος, για πλάκα το λέω.
0: Δεν
1: τα δύο χιλιόμετρα.
2: Όχι, ο Λουκάντα δεν είναι σε τόσο ανταγωνιστικό
1: πρωτάθλημα. Δεν είναι, ναι, το κατάλαβα αυτό που λες. Φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει αυτό με την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μέση.
0: Όχι, okay. όχι, αλλά άλλο το να αγωνίζεσαι συνεχώς, αδιάκοπα, στην Βαρσελόνα, στην Νάπολη.
1: 37 χρόνια, ρε.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Βαγγελή, δεν διατηρείσαι το ίδιο καλά. Βλέπεις ότι ο Ρονάλντο πήγε στη Σαουδική Αραβία, έχει θησαυρίσει, έχει κάνει, αλλά το επίπεδό του κάθε χρόνο πέφτει, γιατί δεν παίζει στο επίπεδο που παίζουν οι Ευρωπαίοι. Και ο Μέση δεν παίζει καν στο πρωτάθλημα της Λατινικής Αμερικής, δεν παίζει στην Αργεντινή, δεν παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα πρωτάθλημα το οποίο σε καμία σχέση δεν έχει.
1: Μην το υποβαθμίσεις
0: έτσι. Δεν το υποβαθμίζω.
1: Εντάξει, γιατί έχουν πάει πάρα πολύ. Δεν έχει δυναμώσει το πρωτάθλημα.
0: Έχει δυναμώσει, αλλά δεν είναι του επίπεδου και τα παιχνίδια δεν είναι της έντασης που έχουν τα παιχνίδια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για το πώς διατηρεί αυτό το ρυθμό ο Λίονελ Μέση τα τελευταία χρόνια παίζοντας στο Μαϊάμι. Λοιπόν, αν θέλετε οτιδήποτε να συμπληρώσετε, για να δώσουμε και το staff της παραγωγής, γιατί μπήκαμε φουριόζοι.
1: Έστειλε μήνυμα ο Μιχάλης. Buenos días. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου.
0: Λοιπόν,
1: Μιχάλης ο Μουσελής. Καλησπέρα, Μιχαλιό μου.
0: Καλημέρα.
1: Ορίστε.
0: Το buenos días είναι καλημέρα.
1: Όχι, λέει καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Από κάτω.
0: Είναι μπορεί να τάρτες το.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα αυτή τη. Εντάξει. Το συγκρίνω από κάτω στα λεφτά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Φαβαδάκης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Παπαδάκη κοντά μας. Ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Τον Γιώργο Καρύδη και τον Θάνο Καλοδούκα, οι οποίοι είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα, στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Νίκος Ιφάκης, παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πενελιά στα σπορ, εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026. Τι ώρα είναι? Είναι 23 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να έρθουμε να συνεχίσουμε όλο το πρώτο μέρος. Προς εκεί θα κινηθούμε.
1: Διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, βέβαια.
0: Άρχισε μια.
1: Θες τώρα.
0: Ναι. Πάμε να πούμε μια γρήγορα έτσι τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, αμέσως μετά τραγουδάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αρχαιότερη αθλητική έκδοση που είναι το Φως των Σπορ. Ελάτε να το πάρετε, γράφει η εφημερίδα. Έχοντας μια εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι, τον Φερνάντες να πανηγυρίζει το γκολ το οποίο ισοφάρισε, δεξιά πίεζε για Τζολάκη για την Χαλ, στο πάνω μέρος συμφωνία με Βόμβες για τα χθεσινά της Σούπερ Λίγκας, όπου θα έχουμε για ένα χρόνο πρόεδρο τον Γιάννη Αλαφούζο και για ακόμη ένα χρόνο την επόμενη σεζόν τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Σήμερα και η κλήρωση. Ομάδα ορχήστρα για την Ισπανία. Χαστούκι στη Βιέννη για το 4 που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από τη Rapid. Άσφαιρα για το ΑΕΚ φύτεσε 0-0. Σπαθάτη στους 8 για την εθνική μας ομάδα των νέων ανδρών που επικράτησε με 79-68 του Ισραήλ. Καμπάτσο στο τιμόνι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Γράφει το Φως στη σημερινή του έκδοση, όλο πιο κοντά για τον Ντόρσεϊ.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Live Sport, όπου έχει διπλό θέμα στο πρωτοσέλιδο. Οι χειρές καμπάνες. Άνευρη επί πόλη και χωρίς συγκέντρωση οι πράσινοι. Δέχτηκαν 3 γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Αναφέρεται στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid, τραγικό στην άμυνα και άστοχο στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γνώρισε φιλική συντριβή 4-1 από την Rapid Viennese, που του έδειξε ότι πρέπει να διορθώσει αρκετά εν ώψη πάξη. Αγωνία βέβαια για τον Ίγκανσον. Ο Ιλλανδός στόπερ αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο. Σήμερα εξετάσεις, αμφίβολος για πάξη, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε. Θα τα πούμε αργότερα βέβαια. Είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα του Ίγκανσον. Κάτω-κάτω, ο Βάγκερης, πρόεδρος Super League 1, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχθηκε τελικά την συμβιβαστική πρόταση της ΕΠΟ για να αλλάξει προεδρία στη Λίγκα και με ομόφωνη πλημβόλου απόφαση ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι για τη σεζόν 26-27 ο νέος πρόεδρος. Και πάνω-πάνω έμεινε με τεξιταστέα η ΑΕΚ και εδώ αναφέρεται στο φιλικό που έδωσε χθες η ομάδα της ΑΕΚ με την Φύτεση, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσο, η πρόταση του Ολυμπιακού στη Σεβίλη που ζητάει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αδάμαστη Αργεντινή, νέα επική ανατροπή με Φερνάνδες στο 85 και Λαουτάρο στο 92ο λεπτό. Τα γκολ για την ομάδα της Αργεντινής, Χουάντσο με τη Βούλα και για Μπουσέλε. Η Μέρη Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ, απόσυρση ΠΑΟΚ για τον Λιόπουλο. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό σε ό,τι αφορά την live sport.
0: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο Ταύρος βλέπει κόκκινο που Ταύρος ο Όσο πλησιάζει στον Όσο Ολυμπιακός. Βρίσκουν τη χρυσή τομή ερυθρόλευκη για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Ο Όσο θεωρείται στην Ισπανία ένας από τους πιο σκληρούς μπακ του πρωταθλήματος και οι μονομαχίες του με παίχτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπαπέ έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον κοντά στη River Plate. Ορτέγκα. Χίλ και Σάγια Αντιτζολάκη, σε τρομερές καταγγελίες Μαρινάκη τους έβαλε στη θέση τους. Απαγορεύεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο, υπεύθυνος καμπάνιας του Αλαφούζου. Ο Σαβίδης έτοιμος για επιστροφή. Ο Σάλιακας και για το Τζολάκη, Χίλ και Σά για Αντιτζολάκη, όπως λέγαμε και τις προάλλες και εδώ από το κανάλι 1. Το πάνω χέρι για Νταβιντασβίλη. Αταλάντα και Μπεσίκτας βγήκαν από το παιχνίδι για τον Γεωργιανό Εξτρέμ και οι Γάλλοι βάζουν στη θέση οδηγού τον Ολυμπιακό. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση να πω, ο Νταβιντασβίλη είναι το alter ego του Γβαρατσέλια στην εθνική ομάδα της Γεωργίας. Και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής Δένι τον Ντόρση, βρέθηκε το σημείο επαφής με τον ομογενή γκάρντ.
1: Σπορτέ, έσωσε τη τιμή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έβγαλε από το αδιέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο τη Super League όσο και τη ΕΠΟ. Πρίον ο Κορδέλα το Μαξίμου, για μια ακόμη φορά ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών δεν μάσε τα λόγια του, καταγγέλλοντας επανειλημμένους εκβιασμούς από την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν το συνεργάτη της κύριο Αλαφούζο. Στη σέντρα και τον Σαβίδη. Πάνω-πάνω στο πρωτοσέλιδο Λιοντάρια, ξέφερνε πανηγυρισμοί από τους Αργεντινούς για τη νίκη ανατροπή. Ο Ένσο Φερνάντες ισοφάρισε τον γκολ του Γκόρντον. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια που είχε και δύο δοκάρια. Και κάτω-κάτω έτσι κάποιες μικρές ειδησούλες. Έρχεται ο Χατζηδιάκος στον ΠΑΟΚ. Τεστ με Ομόνη. Έχει φιλικό παιχνίδι σήμερα ο Πανετολικός. Σούπερ Λίγκα 2 με νέο φορμάτ. Άγωνη γραμμή σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, δεν μπόρεσε η Ένωση να βρει δίχτυα κόντρα στην Φύτεσα και ο Ολυμπιακός κλείνει Σάλιακα έτοιμος ο δεξιός μπακ της Ζανκ Πάουλη να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Και πάμε στην τελευταία αθλητική εφημερίδα που έχει απομείνει και στο πρωτοσέλιδό της, αθλητική ώρα των σπορ. Θέλει δουλειά, δεν ικανοποιήσει η ΑΕΚ στο φιλικό με την Φύτεσε. 0-0 ξεχώρισαν οι Καϊρινέν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Ρότα και Μπαλαμούτης. Έβγαλε κόπος η Ένωση, δοκιμές και συμπεράσματα για Νίκολιτς. Γκατζίνοβιτς, 2028, θέλω και άλλα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, τόνισε ο Σέρβος. Και Νίκολιτς δεν μου άρεσε τίποτα από όσα είδα. Λοιπόν, πάμε. Τραγουδάκι διαφημισούλες ή διαφημισούλες τραγουδάκι. Τη σειρά την επιλέγει ο Δημήτρης Παπαδάκης που είναι στα κουμπιά της κονσόλας.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1.
3: 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, βέβαια, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να συζητάμε, πάντα η γνώμη των ανθρώπων που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, που παίζει σημαντικότερο ρόλο. Uh-huh. Δεν είναι,
1: Βαγγέλη. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι, σκοπιά.
0: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε ένα καλό φίλο, έναν πρώην πλέον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα και των δύο ομάδων της πόλης, και του Ολυμπιακού και του Εθνικού. Μανώλης Λίγκος, Πειραιώτης.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια ένας ποδοσφαιριστής εντός εισαγωγικών, ποδοσφαιριστής που ακόμα παίζει, γιατί τον βλέπω στους βετεράνους του Ολυμπιακού.
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Όχι απλά σε καλή κατάσταση. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο φίλους μου.
1: Είσαι καλά, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Θα πω το εξής, δεν ξέρω αν σου το έχει πει ο Αντώνης Γλυκάς. 19 Οκτωβρίου έχει φιλικό παιχνίδι για το αγκαλιάζω τον Σύλλογο Εθελοντών κατά του καρκίνου, κανάλι ένα βετεράνιο Ολυμπιακού.
2: Να σου πω φυσικά και θα είμαστε εκεί, εντάξει.
1: Να σου πω, προλαβαίνουμε να σε κάνουμε μεταγραφή, να δεις εμάς.
0: Εκεί ήθελα να
2: καταλήξω.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί ήδη έχουμε κλείσει, ας πούμε, τέρμα τον
1: Σεφερλή,
0: τον Μάρκο.
1: Μεταγραφή.
0: Επειδή την Τρίτη έχουμε ένα meeting με τον κύριο Γλύκα για λεπτομέρειες και όλα τα υπόλοιπα, τα ξέρεις αυτά. Ο Αντώνης Γλύκας, αν δεν τα οργανώσει τρεις μήνες πριν, δεν γίνεται. Λοιπόν, να του ζητήσουμε ένα ημίχρονο, μια και είσαι Πειραιώτης και φίλο και όλα τα υπόλοιπα, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, εντάξει.
2: Εννοείται, εννοείται. Γιατί από ό,τι μου είπατε και ο τερματοφύλακα θα είναι δυσκολοκατάβλητο και ίσω να είναι καλύτερο να παίξω με εσά. Απλά θα ήθελα να διορθώσω προηγουμένω το πρώην, ακόμα δεν είμαι. Ίσως για το κομμάτι εδώ του Πειραιά και της Αθήνας. Αγωνίζομαι ακόμα
1: στην
2: Αλφα Κορινθίας. Ναι, φέτος ήμουν στον Παμποχαϊκό. Πέρσι ήμουνα, την πρώτη χρονιά ήμουν στον Πέλο Πακιάτο που καταφέραμε να ανέβουμε κατηγορία, είναι στη Γάμα Εθνική. Και τώρα ήμουν στο Βραχάτι, στον Παμποχαϊκό.
0: Συνεχίζει δηλαδή.
2: Θα δούμε τώρα, φέτος ναι. Ακόμα μικρός είμαι, 42 είμαι.
0: Να σου πω κάτι, Μανώλη. Εντάξει, βρισκόμαστε στα φιλικά, τα συζητάμε όλα αυτά. Αλλά επειδή έχει ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά και την προπολιτική καριέρα με το σχολείο ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Γλυφάδα, είχα την αίσθηση ότι σου φύγει, ας πούμε, από μέσα το ποδοσφαιρικό.
1: Το μικρόβιο.
2: Δεν φεύγει αυτό. Αυτό δεν φεύγει. Και εντάξει, ούτως ή άλλως και από το χώρο και της προπονητικής και τεχνικού διευθυντής, τώρα που είμαι εκεί στη σχολή. Αυτό δεν φεύγει. Δηλαδή θέλουμε να βοηθάμε, αλλά θέλουμε και εμείς να βοηθιόμαστε παίζοντας ποδόσφαιρο, αλλά και να καλύπτουμε κιόλας κάποια πράγματα που. Δηλαδή, να δώσουμε πράγματα που πήραμε εμείς, να μεταδώσουμε αυτά και να. Ακόμα όμως, εγώ παίζοντας ποδόσφαιρο το διασκεδάζω, δηλαδή και το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ότι το κάνω αγκαρία. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ, όπως με γεμίζει και να μεταδώσω σε κάποια παιδάκια κάποια πράγματα, αν μπορώ να βοηθήσω 1, 2, 3, 10, όσα μπορώ, με τον τρόπο μου.
0: Και καλά κάνεις, και να πω την αλήθεια, 40 είναι ο Ρονάλντο, αν δεν κάνω λάθος, εσύ πριν το 84, δεν είσαι?
2: Ένα χρόνο μικρότερος είναι, άρα εντάξει, του χρόνου πιστεύω έχει ακόμα περισσότερο να παίξει, ναι.
0: Λοιπόν, το δεστε στο μάτς.
2: Φυσικά και το είδα, ναι, τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι δεν χάνονται, δεν μπορείς να τα χάσεις αυτά τα παιχνίδια, μόνο να τα παρακολουθήσεις, να ευχαριστηθείς.
0: Ναι, αλλά όμως μπορεί να το χάσεις άμα είσαι ο Τούχελ.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το πράγμα, αρέσει.
0: Για πες μας τώρα.
2: Εντάξει, είναι θεωρώ ότι είναι τεράστιος προπονητής, δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για τέτοιους ανθρώπους που είναι σε τέτοιο επίπεδο πάνω στο κομμάτι της τακτικής και των επιλογών. Αλλά σίγουρα εχθές ναι, σε γεμίζουν κάποια πράγματα απορία. Αλλά να σας πω κάτι, στο τέλος της ημέρας, έτσι όπως τα βλέπουμε, γιατί σίγουρα οπισθοχώρησε πάρα πολύ η Αγγλία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πήραμε τον καλύτερο παίκτη που έχει βγάλει ποτέ η ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι έτσι είναι γραφτό πλέον να γίνει και να σταματήσει στο πιο ψηλό σκαλί πλέον ο συγκεκριμένος αθλητής. Για το Μέση φυσικά αναφέρομαι.
0: Σίγουρα. Μανούλη, αυτά τα παιχνίδια μπορεί πραγματικά να τα πάρει ένας παίκτης? Γιατί έλεγα και νωρίτερα ότι εντάξει, ο Μέση είναι Μέση, αλλά βλέπουμε ότι η Αργεντινή έχει άλλους 10 οι οποίοι παίζουν σαν σκυλιά. Δηλαδή αυτό το πάθος το οποίο βγάζει διαχρονικά η Αργεντινή είναι που εντυπωσιάζει. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και στο τσαμπουκά θα πάνε πρώτοι να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη τους. Σαν αυτοί οι οποίοι, δηλαδή, είναι ο ορισμός της ομάδας, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί προστατεύουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που νομίζω είναι ότι καλύτερο έχει υπάρξει. Αν θυμηθείτε, αν και ήμουν πάρα πολύ μικρός, ιστορικά, αν το δούμε ότι και στο Μεξικό το 86 ο Μαραντόνα μπορεί να πήρε το ημιτελικό με τους Άγγλους, αλλά μετά στο τελικό άφησε να κάνουν άλλη τη δουλειά, όχι ότι δεν ήταν καλός. Απλά καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα χρειαστούν να βγουν και κάποιοι άλλοι μπροστά. Βέβαια τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που κάνει δύο ασίστ και μάζευε δύο και τρεις παίχτες πάνω του. Δηλαδή, αν δούμε στη σέντρα στο δεύτερο γκολ, όλοι έχουν μετατοπιστεί, έχουν πάει την πλευρά του και λέμε, ας πούμε, πώς κάνει την κεφαλιά μόνο στο Λαουτάρο, αλλά όλοι έχουν το μυαλό τους και έχουν πέσει πάνω στο Μέση. Εντάξει, εξαιρετική σέντρα με το δεξί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και το άστρο του πλέον, ότι όλα συνωμοτούν ώστε να κλείσουμε τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του, που φυσικά δεν είναι στην εθνική, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο.
0: Και τώρα όμως ερχόμαστε σε ένα επίσης πολύ πολύ δυνατό ζευγάρι που ίσως, το λέω ίσως γιατί όλα αυτά είναι υποκειμενικά, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είναι από τη μια πλευρά η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, από την άλλη η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής η Αργεντινή, η οποία είναι και η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι ένα ζευγάρι στο οποίο δεν ξέρω, παιδιά, τώρα τι μπορούμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι.
2: Σε αυτό το παιχνίδι τι θα δούμε, θεωρώ. Εγώ από την αρχή έλεγα, πίστευα Γαλλία-Αργεντινή ότι θα είναι πάλι επανάληψη του τελικού με πάλι τον ίδιο νικητή. Θεωρούσα. Πέθαμε έξω στη Γαλλία εγώ προσωπικά. Όχι ότι δεν ήταν καλή ομάδα. Απλά έδειξε τον ημιτελικό η Αγγλία ότι ήταν καλύτερη και το άξιζε 100%. Απλά τώρα νομίζω ότι αυτό πραγματικά για να γραφτώ, γιατί παίζει με μια ομάδα ο Μέση που 7 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, που έρχονται από τη Μασία, είναι υπέρ της Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα το σεβαστούν τόσο μα τόσο πολύ που δεν ξέρω πραγματικά πώς θα μπορούν να το μαρκάρουν.
0: Η αλήθεια ποια είναι, έβλεπα σήμερα το πρωί και γίνει viral, παιδιά, η φωτογραφία με τον Μέση και τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ 2 χρονών, έτσι, στα ποδοσφαιρικά του βαφτίσια.
2: Που τον έπλαινε.
0: Ναι, που τον έπλαινε.
2: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά και όχι μόνο αυτός και τα υπόλοιπα παιδιά. Κουμπαρσί και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί έχουν μεγαλώσει με εικόνισμα του Μέση, έτσι. Ναι. Δηλαδή τον βλέπανε, πιστεύω, και γονατίζανε όλοι εκεί πέρα. Πιστεύω ότι τα έχει φέρει έτσι μοίρα που θα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την ομάδα που θα μπορούσε να έπαιζε άνετα. Έτσι, γιατί νομίζω ότι υπήρχε σοβαρή περίπτωση να παίξει και στην εθνική Ισπανία. Βέβαια αυτός διάλεξε Αργεντινή φυσικά. Και τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έχει περάσει στην Ισπανία και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ίσως και το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να δούμε με τον τρόπο που θα το δούμε, πιστεύω. Και εύχομαι πραγματικά να είναι. Δεν είμαι προσωπολάτρης, αλλά πραγματικά για αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι το αξίζει όσο κανένας άλλος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ περίμενα τη Γαλλία να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ωστόσο, σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε δει διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω και εσένα ποια είναι η άποψή σου, γιατί βλέπουμε ένα Μουντιάλ εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό project σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πιο πολλές ομάδες. Έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις. Έχουμε δει ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει από πάρα πολύ νωρίς την διοργάνωση, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Βραζιλία.
2: Και η Ολλανδία ακόμα, που πιστεύανε πολύ.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πώς το είδες σε αυτό το Μουντιάλ? Βέβαια, οι γνώμες διήστανται. Άλλοι λένε ότι έχουμε δει ένα καλό Μουντιάλ με πολύ παραγωγικό, με πολλά γκολ. Άλλοι λένε ότι δεν έχουμε δει καλό ρυθμό και καλά παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Εσένα ποια είναι η άποψή σου?
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν τόσα πολλά τα παιχνίδια και ομάδες που παίζανε πολλές το ίδιο ποδόσφαιρο κατά βάση. Αν εξαιρέσουμε την Αργεντινή, και η Αργεντινή όχι από θέμα ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή, εγώ πιστεύω ότι πήγαινε πάντα στο μαχητικό ποδόσφαιρο. Χθες δηλαδή χρειάστηκε και έπαιξε κάτι διαφορετικό μετά. Είχε τρομερή ψυχραιμία. Έχω την αίσθηση ότι ο Μέση ανέβαζε ρυθμό πάντα το τελευταίο μισάωρο ή 20 λεπτό των παιχνιδιών και είχε τόση ενέργεια. Δηλαδή δεν εξηγείται αυτό σε τέτοια ηλικία και να πραγματοποιεί τέτοιες εμφανίσεις, ειδικά στα τελειώματα ή και παράταση που πήγανε νομίζω δύο φορές. Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πράγμα πραγματικά νομίζω μπορεί να εξηγηθεί ότι βγαίναν οι υπόλοιποι μπροστά να σκοτωθούν για αυτόν. Και στο τέλος, όλες, αν δείτε, μα όλες τις ενέργειες τις έπαιρνε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Οι υπόλοιπες ομάδες, σίγουρα η Γαλλία για μένα ήταν μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι τον ημιτελικό που βασικά η καλύτερη ομάδα που φαινόταν ότι μπορεί να πάρει το τρόπαιο. Η Αγγλία έδειξε καλύτερη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν καλό το επίπεδο. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, με κούραζε πάρα πολύ κάποιες αλλαγές κανονισμών ή το cooling break που γινόταν 3 λεπτά. Το είχαμε μπασκετοποιήσει λίγο το πράγμα. Σίγουρα τα γήπεδα ήταν γεμάτα, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Τα γήπεδα ήταν πολύ καλά. Νομίζω ότι γίνεται ένα πολύ καλό Μουντιάλ σε μια χώρα η οποία εντάξει δεν είναι το φορτί στο ποδόσφαιρο, αλλά θα έδειξε πλέον ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και αγωνιστικά κι αυτή, άσχετα αν κατατροπώθηκε από το Βέλγιο.
1: Ναι. Πάντως, μιας και ανέφερες και, τις ΗΠΑ και το Βέλγιο, είδαμε ομάδες που δεν το περιμέναμε στο ξεκίνημα ότι μπορούν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία, όπως είναι η Νορβηγία, όπως είναι η Ελβετία. Ομάδες που σίγουρα δεν ήταν εξ αρχής στα ότι θα κάνουν μια πολύ καλή πορεία. Έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή και το Μαρόκο. Ναι,
2: Σίγουρα. Απλά τι έγινε, αυτά πάψαν να υπάρχουν στους τέσσερις. Δηλαδή στους τέσσερις είδαμε τέσσερις ομάδες που, αν δούμε τη βαθμολογία του στο ranking, είναι οι τέσσερις πρώτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξαν εκπλήξεις, αλλά όχι οι τεράστιες εκπλήξεις. Γιατί πίστευα ότι στους τέσσερις σίγουρα θα υπάρχει μια ομάδα έκπληξη. Θα ήταν το Μαρόκο, θα ήταν κάποιος άλλος, θα ήταν η Νορβηγία. Αλλά και όμως δεν υπήρξε. Ήταν οι τέσσερις καλύτερες. Από τη μία, μπορεί να πεις ότι έχει αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί φαινομενικά οι τέσσερις καλύτερες ομάδες φτάσανε μέχρι εκεί. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η έκπληξη που λες ότι. Okay, γιατί το ποδόσφαιρο γι' αυτό το αγαπάμε και το λατρεύουμε, γιατί υπάρχει και η έκπληξη, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ναι. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δικαιότατα έχουν πάει συγκεκριμένες ομάδες στον τελικό και εύχομαι πραγματικά, το λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να το κατακτήσει η Αργεντινή.
1: Πάντως έχεις ιδιαίτερη αδυναμία στο μέση, νομίζω το καταλάβαμε όλοι. Έτσι, όλοι μας βέβαια.
2: Νομίζω όλοι οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που έχουν δει τα ματάκια μας, αλλά όχι μόνο στο μέση. Δηλαδή, για να είμαι ξεκάθαρος, ότι πραγματικά πιστεύω ότι δεν είμαι ότι με αντικριστιανό. Γιατί έχουμε μπερδευτεί σε μια κουβέντα η οποία δεν πάει να πει ότι κάποιο το αρέσει ο Μέση και πρέπει να κατηγορήσουμε τον άλλο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μηχανή και ακολούθησε τόσα χρόνια σε ένα αριθμό ξέφρενο πάνω στον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και βλέπετε ότι ακολουθούσε εκεί από κοντά. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο Κριστιάνο, θεωρώ, γιατί είναι θέμα δουλειάς, θέμα αυτοπεποίθησης, δηλαδή θέμα μυαλού. Είναι δηλαδή από τη δουλειά που έχει ρίξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να ακολουθήσει μέχρι ένα σημείο. Το Μέση είναι απίστευτο.
1: Απλά ξέρεις ποια νομίζω ότι είναι η διαφορά, ότι την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μέση δεν την έχει ο Κριστιάνο.
2: Δηλαδή είναι... Όχι, αυτό λέμε. Είναι το ταλέντο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ότι είναι ο Σούπερμαν, είναι ο Κριστιάνο και ο άλλος άνθρωπος είναι απλά εξωγήινος, θεωρώ. Δεν μπορεί να τον πει άνθρωπο. Απλά αυτό.
0: Μαρίνο, σου κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε. Αλλά δεν την έχω κάνει ποτέ, ούτε κατ' ιδέα, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα στον αέρα.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, σε πάω τώρα περί 24 χρόνια πίσω, είναι 2002, αν θυμάμαι καλά. Είσαστε μια φουρνιά. Παιχτών, εσύ ο Κώστος Μεδρινός, Γιώργος Ντόβας, είναι ο Λικούδης, είναι ο Γιώργος ο Ανθούλης,
2: Μπενετάτος, ναι.
0: Λοιπόν, και παίρνετε το παίρνετε μάλλον την άνοδο από την ομάδα K20, παίρνετε την προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Αν αυτό γινόταν σήμερα που έχουν οριμάσει τα πράγματα στον Ολυμπιακό με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πιστεύει στον Έλληνα παίχτη, στο ελληνικό ταλέντο, θα ήταν διαφορετικά.
2: Αυτό είναι σίγουρα υποθετικό.
0: Είναι πολύ θεωρητική η κουβέντα, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να δεν σε ρωτήσω, γιατί για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι ξαφνικά... Τώρα δημιουργήθηκαν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει εκτινάξει τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά πάντα υπήρχε το ταλέντο. Και αναφέρω τώρα μια φουρνιά που τότε είχατε γίνει και μεγάλο θέμα. Θυμάμαι όλοι για εσάς μιλούσαν.
2: Ίσως επειδή γίναμε μεγάλο θέμα και γι' αυτό ίσως δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που φτάνουν τα σημερινά παιδιά και το εύχομαι πραγματικά και ακόμα περισσότερα να φτάσουν, δηλαδή από την ακαδημία μας. Να παίξουν και να παίξουν στην πρώτη ομάδα ή να παίξουν και στο εξωτερικό. Για μένα ακόμα καλύτερα στην πρώτη ομάδα μας. Όπως είναι ας πούμε το like σε αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι θα μεταναστεύσει. Αλλά μακάρι να, ξέρεις, λες από τη μία, μακάρι να μένουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές εδώ. Ή ο Κοστούλας, ο γιος του Θανάση που ο άνθρωπος έκανε μια μαγική χρονιά και πήγε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό είναι εντάξει. Από τη μία θέλει να του κρατήσει την ομάδα σου, από την άλλη θα του να φύγουν. Εμείς σίγουρα, επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ίσως δεν μπορούσαμε και εμείς να το διαχειριστούμε τόσο καλά. Δηλαδή, λέμε, καμιά φορά συζητάμε και λέμε, μήπως άτυχη. Δεν υπάρχει για μένα ότι αξίζει, παίρνει. Απλά ίσως να μην ήμασταν έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι εμείς, κάποιο παράδειγμα πιο μπροστά, ώστε αν εξαιρέσει τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο που προερχόταν. Ναι, αλλά ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση που μπορούσε να το διαχειριστεί διαφορετικά. Ήμασταν 7 παιδιά που εκείνη τη στιγμή νόμιζε ότι εντάξει, τελειώσαν όλα και ήταν θέμα δικό μας το πώς θα δουλέψουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που σκόπιμα μπορεί να σε αδικήσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που, OK, ναι, συμβαίνουν. Πρέπει όμως και εσύ να ανταποκριθεί. Δηλαδή, σε αυτό που κάνει και η πορεία σου το δείχνει. Αυτό πρέπει να είσαι κεντρωμένος, συναισθαλμένος, να είσαι ταπεινός πάνω απ' όλα. Και εντάξει, OK, ναι, τότε φαινόταν πολύ περίεργο γιατί ήμασταν 7 άτομα που έγινε αυτό, έτσι. Δεν ήταν ένα και δύο. Και πάλι και ο Ολυμπιακός έπρεπε να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Ήταν δύσκολο.
0: Ήταν για όλες τις
2: Ήταν δύσκολο και για το Ντάκι, το Λεμονί, ας πούμε, που το κάνεις πάντα με καλή πρόθεση. Αυτό δεν το συζητάμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, 7 παιδιά όταν έχεις πάνω να τα διαχειριστείς. Γιατί είναι παιδιά.
0: Και νομίζω ότι μόνο από την απάντηση που έδωσες, τα παιδιά τα οποία θα περάσουν, τα έχεις τώρα ως τεχνικός διευθυντής εκεί στη Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Γλυφάδα και αυτά τα οποία θα περάσουν από τα χέρια στα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι θα έχεις πολλά να τους δώσεις. Παραλαμβάνω μια απάντηση που δείχνει ωριμότητα και δείχνει πραγματικά ότι αξίζει ο Μανώλης Λίγκος να κάνει και βήματα παραπάνω.
1: Ότι ο Μανώλης είναι πολύ
2: αγαπητός. Παιδιά, πραγματικά το λέω γιατί έχουμε μάθει, συγγνώμη Λουκά, δηλαδή έχουμε μάθει τώρα πλέον και κάτι άλλο μας θέει πάντα. Όχι τώρα πλέον και παλιότερα, απλά τώρα και με τα social και όλα αυτά. Πάντα ποιος θέει ο πίσω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να φταίμε εμείς. Πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτοκριτική. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε, δεν το συζητάμε. Στα πάντα στην κοινωνία μας και στο ποδόσφαιρο και σε όλα. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνεις σε την πλευρά σου τη στιγμή που θα έρθει και θα πρέπει να αρπάξεις ευκαιρία να είσαι έτοιμος. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά το θέμα είναι πραγματικά τι θα δείξουμε στο γήπεδο. Αυτός είναι ο καθρέφτης, όπως και να το κάνει.
0: Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είσαι καλά. Και αυτό ουσιαστικά για ακόμη μια φορά δείχνει ότι ξέρεις. Κάποιους ανθρώπους, οποίους εκτιμάς, Ευαγγέλη, ξέρεις, σε δικαιώνουν, παιδάκι μου, σαν προσωπικό.
1: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μανώλης είναι ένα πολύ συγκροτημένο παιδί. Σε όποια ομάδα και να έχει πάει, και δεν το λέω για να το πω επειδή τον έχουμε καλεσμένο σήμερα, νομίζω όποιον να ρωτήσει για τον Μανώλη, λένε τα καλύτερα. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Σημαντικό αυτό. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρετε την εκτίμηση που τρέφω προς τα.
0: Χαρά μας. Χαρά μας. Και αυτό που είπαμε είναι καταγεγραμμένο. Θα είναι και ούτως ή άλλως και στο Mix Cloud για να τα ακούσει και ο Αντώνης Γλύκας 19 Οκτωβρίου στο φιλικό παιχνίδι κανάλι. Ένα βετεράνιο Ολυμπιακού. Ένα ημίχρονο από εδώ και ένα ημίχρονο από εκεί.
2: Τέλεια. Και πολλά φιλιά σε όλους μου τους φίλους Ολυμπιακούς και τους εθνικούς φυσικά.
1: Να είσαι
0: καλά, καλά. Γεια σε
2: καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν το λέω σου λέω και να το πω. Επειδή εντάξει, τον έχω ζήσει στο Μανώλη και από την περίοδο που είχε έρθει στον Εθνικό και είχε φύγει από την ομάδα, όλοι λέγανε τα καλύτερα.
0: Ξέρεις, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ξέρεις, χαρακτηρίζουν κάποιους ανθρώπους. Εγώ μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, τώρα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Είναι κάποιους όμως που τους περιμένεις να τους πετύχεις.
1: Σου, σου κάνει ένα κλικ παραπάνω.
0: Να κάτσεις, να μιλήσεις, να και, πάντα τον Μανώλη τον είχα πάρα πολύ ψηλά. Σίγουρα και μου το έχει πει άνθρωπος σε ανύποπτο χρόνο.
1: Και δεν το ρώτησα, δεν πρέπει να το ρωτήσω.
0: Ότι ο Μανώλης θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα βάσει του ταλέντου του και αυτά τα οποία έχει να δώσει.
1: Συμφωνώ μαζί σου και δεν το ρώτησα βέβαια αν. Αν θα υπήρχε κάποια έτσι, αν είχε κάποια πρόταση ή να ήταν μέσα στην διαδικασία να μπει και στον Εθνικό φέτος στην ομάδα. Βέβαια ξέρω ότι δεν έχει χρόνο, δεν προλαβαίνει, δεν ξέρω αν του έγινε κάποια πρόταση από τον Εθνικό για να λάβει ένα πόστο στην ομάδα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος πάντως.
0: Και η αλήθεια πια είναι ότι να τον ευχαριστήσουμε γιατί αυτά τα παιδιά συνεχίζουν, δουλεύουν, έχουν την καθημερινότητά τους και σε ένα διάλειμμα. Στο επαγγελματικό, του είπα για 10 λεπτά. Αλλά η αλήθεια πια είναι.
1: Κρατήσαμε 25.
0: Έχει τόσα να πει. Ναι. Και πραγματικά πράγματα τα οποία έχουν την δική τους ιδιαιτερότητα και σημασία με δεδομένο ότι καλά τα λέμε εμείς οι αθλητικοί συντάκτες, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, είναι ποδοσφαιριστές, είναι ακόμα ποδοσφαιριστές. Αυτό το γνωρίζω ότι συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ερχόμαστε μετά τη μία.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Είχαμε και φιλικά χθες.
1: Και φιλικά χθες. Είχαμε σήμερα, και εξελίξει στη Super League.
0: Έχει κλήρωση σήμερα.
1: Έχει κλήρωση 9
0: και έχουμε τη νέα μπάλα. Την είδε στην νέα μπάλα.
1: Είναι ωραία μπαλίτσα.
0: Ωραία μπαλίτσα.
1: Ναι. Μπλε άσπρο.
0: Να την πιάσουμε, να την αισθανθούμε. Παγοράσουμε μία. Είχαμε πάρει μία από τον Τζάμπο. Την μπάλα του Μουντιάλ, αυτή πάνε να την πάρουμε επισήμως.
1: Την μπάλα, τι εταιρεία είναι.
0: Είναι Πούμα.
1: Πούμα είναι.
0: Πούμα και το μοντέλο λέγεται Νίτρο.
1: Νίτρο, ναι.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά Σκρέκα Μπουκόρου, Σενετάκη και Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και υπό Πιτσαπανίδου με 16 βουλευτές στο κόμμα. Ασφαλή τα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, απαντάει Τεχεράνη στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, πάμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής για 54 λεπτά της ώρας ακόμα. Πινελιές θα σου πω, όλο που συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ, μέσα στους 90,4 μεγάλοι κύκλου στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού. Μας ακούτε και διαδικτυακώς από το κανάλι 1.gr, από το live24.gr. Προσπαθήστε να μας βρείτε και στα social media όσοι δεν μας ακολουθείτε, καθώς υπάρχει ενημέρωση και από εκεί και άλλα πολλά και διαγωνισμοί και έρχονται και πολλές εκπλήξεις από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, από το Σεπτέμβριο δηλαδή και μετά, μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη, καλοκαιρινό πρόγραμμα, εμείς κάθε μέρα 12 με 2, από Σεπτέμβρη ξαναεπαρερχόμαστε στην γνωστή ζώνη μας, 2,5 με 4 το από μεσήμερο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αυτό το διάστημα πάμε παρεούλα με τον δεύτερο ή τρίτο καφέ της ημέρας, ανάλογα πώς πίνετε. Μας διαβάζετε στο κανάλι 1.gr και εμάς και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Συνεχή ροή ειδήσεων από τα πειραϊκά, πολιτική, πολιτισμός, αθλητισμός, αυτοκίνητο, τίποτε θέλετε στην ιστοσελίδα μας. Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι κοντά μου και κοντά σας πώς είναι, μέσα από τη μουσική την οποία διαλέγει, ρυθμίζει και τον ήχο. Ο Γιώργος Καρίδης είναι πλέον μόνος στη γραμματική υποστήριξη. 6951904904 είναι ο ρυθμός Viber, στο οποίο μπορεί να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, 210-4224-443. Έως και 46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Σιφάκης. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Βέβαια υπάρχουν ένα σωρό θέματα τα οποία τρέχουν, ειδήσεις από όλα τα σπορ. Παραδείγματος χάρη, εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί πιθανότατα και τυπικά η μεταπίδηση του Τολιόπουλου στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, ο Άρης ο οποίος φαίνεται πως ξαναντίνει τον Τολιόπουλο στα κίτρινο-μαύρα, επιστροφή δηλαδή του γκάρτ του Παναθηναϊκού στην Θεσσαλονίκη. Και ένα άλλο θέμα ιδιαίτερα σημαντικό που το αποκάλυψε στο σελίδα eSportal.gr, το γνωρίζαμε ότι ο ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός στην Σανέλ Αρίνα, στην έδρα της ΑΕΚ στα Ανολιώσια, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα έργα στο στάδιο Νέας Κεφαλαίας. Κατά πόσο τα πράγματα υπάρχει πλέον συμφωνία ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τους κιτρινόμαυρους, και έτσι μέχρι να τελειώσει η ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην Σανέλ Αρίνα. Τώρα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του ΣΕΦ σταδιακά έχει να κάνει. Μπορεί να είναι έτοιμο και Νοέμβριο, μπορεί να είναι και Οκτώβριο, μπορεί να είναι και Δεκέμβριο, μπορεί να είναι και Γενάρη. Δηλαδή, είναι αυτό το διάστημα από Νοέμβριο μέχρι και Ιανουάριο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε ο Ολυμπιακός και για την GBL, για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για την EuroLeague, θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Ένωσης. Στο μπάσκετ επίσης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, μπασκετόφιλοι, μπορεί να μπείτε στο επίσημο κανάλι του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο YouTube, προκειμένου να μπορέσετε να ακούσετε την πρώτη συνέντευξη του Ομπράντοβιτς. Ο οποίος μίλησε στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού και λέει πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, χθες βγήκε επιτέλους Λευκός Καπνός στην Super League. Εντάξει, έγινε αποδεικτή η πρόταση τελικά της ΕΠΟ. Αυτό για το 1-1 και κυρίως για να μην υπάρξει, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η διατάραξη των ισορροπιών, με την ΕΠΟ να ψηφίζει την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θα είναι πρόεδρος από του χρόνου, δηλαδή θα υπάρξει ένα ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος, από σήμερα δηλαδή είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας ο Γιάννης Αλαφούζος, και του χρόνου θα ξαναεπανέλθει στην Προεδρία ο Βαγγέλης Μαρινάκης για 2 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η θητεία. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα χθες, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη, η οποία έγινε και είχε και τον εκλογικό χαρακτήρα, αλλά μετέπειτα πέρασαν και οι προκηρύξεις του πρωταθλήματος Super League, των υπόλοιπων πρωταθλημάτων που διοργανώνει Super League, δηλαδή των μικρότερων ηλικιακά κατηγοριών των ομάδων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Έριξε και πάλι τις μπηχτές του για το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία είχε ήδη αμαυρωθεί και εκφυλιστεί με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και με την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν το συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο. Είπε για τον Ιβάν Σαββίδη ότι έκανε τον υπεύθυνο της καμπάνιας του κυρίου Αλαφούζου. Εκεί πέρα υπήρξε παρέμβαση, από όσο μάθαμε, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΠΑΕΠΑΚ, που είπε δεν είναι εδώ ο κύριος Σαββίδης, και είπε άμεσα και έτσι κοφτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πάρε τον τηλέφωνο να βγει και να το πω και του ίδιου. Πάντως, όσον αφορά την εκλογή, είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η ΕΠΟ να είναι αυτή η οποία θα ορίσει πρόεδρο στην Super League, κάτι τόσο κόντρα στη δημοκρατική και θεσμική λογική. Ο καθένας μας, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Κομπότης, ο Μπέος, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος, θέλουν να μπορούν να εκλέξουν οι ίδιοι τον πρόεδρο, έναν από εμάς, όχι να το κρίνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν, υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου, θα έχουμε την κλήρωση σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ του πρωταθλήματος. Οι 14 ομάδες, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας, Άκτορ, Ατρόμητος, Βόλος, Ηρακλής, Καλαμάτα, Κηφισιά, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Όφη, Παναθηναϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, θα μάθουν τις ομάδες και με τη σειρά των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν. Δεν αλλάζει κάτι στο φορμάτ, μάλιστα δεν πέρασε χθες καν κάποιες προτάσεις για να διάρθρωση ή να την μεθεπόμενη σεζόν. 16 ομάδες θα συνεχιστεί ως έχει το πρωτάθλημα, και αυτό το πετυχημένο τουλάχιστον αυτό δείχνει. Δείχνουν τα τελευταίες διοργανώσεις με τα play-off 1-4, τα play-off για την Ευρώπη και τα play-outs. Αν και βεβαίως εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε μάθει, έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θα ήθελα να είναι, δηλαδή ο πρώτος να είναι πρωταθλητής και πάει λέγοντας. Βεβαίως το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει περισσότερες καλές ομάδες για να πεις ότι θα βγει μια σεζόν με 17, με 18 ή 20 ομάδες για να δεις τον ίδιο αριθμό αγώνων. Ως εκ τούτου, έχουμε βάλει στη ζωή μας, μπει στη ζωή μας η διαδικασία των play-offs. Η Super League, η οποία έχει βγάλει και ένα χάρτη σήμερα, έτσι τον γεωγραφικό καταμερισμό, την κατανομή αν θέλετε, γεωγραφικά των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο εφετινό της πρωτάθλημα. Έχουμε 5 ομάδες από το Λεκανοπέδιο, Ατρόμητο, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Μία ομάδα από τη Ρούμελη, τον Λεβαδιακό, στο Απταγρίνιο Πανετολικός, κεντρική Ελλάδα πλέον μόνο Βόλος. 3 ομάδες μετά από καιρό στη Θεσσαλονίκη, Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. 2 ομάδες στην Πελοπόννησο, Αστέρας, Άκτορ και Καλαμάτα. και ο Όφη, ο οποίος εκπροσωπεί και είναι και κυπέλλοχος Ελλάδας την Κρήτη. Δόθηκε στη δημοσιότητα και η μπάλα. Είναι η Puma Stella Nitro Ultimate. Αυτή χρησιμοποιείται ήδη από όλες τις ομάδες της Super League στην περίοδο της προετοιμασίας. Είναι η επίσημη μπάλα του πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα το οποίο θυμίζω ότι ξεκινά στις 22 του μήνα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη μπάλα χρησιμοποιείται και από άλλα μεγάλα πρωταθλήματα. Η νέα κατασκευή έχει 4x4 θερμοκολλημένα πάνελ, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βελτιωμένη αεροδυναμική συμπεριφορά, μειώνοντας την αντίσταση του αέρα και εξασφαλίζοντας σταθερή τροχιά, είτε πρόκειται για μια διαγώνια πάσα είτε για ένα δυνατό σουτ.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ωραία μπαλίτσα. Sorry που άρχισα, γιατί μίλαγα νωρίτερα και με τον Ηλία Κότση. Ήταν να τον βγάλουμε σήμερα τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Εθνικού, αλλά λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεσμεύτηκε να βγει αύριο. Μία παρά 25 θα έχουμε τον Ηλία Κότση, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το νέο ξεκίνημα στην ομάδα του Εθνικού. Λοιπόν, ναι, είναι ωραία μπαλίτσα φαίνεται πάντως. Έτσι. Μακάρι να είναι και τυχερή να βλέπουμε πολλά γκολ.
0: Πολλά γκολ, αυτό ήθελα να
1: εδώ
0: σου πω.
1: Στη χώρα μας. Λοιπόν, ναι. Να πω για τη Super League 2, γιατί αλλάζουν και εδώ κάποια πράγματα.
0: Όχι, πριν πει απλά
1: τι θες.
0: Δεν έχουμε. Να πούμε λίγο Ολυμπιακό.
1: Α, νόμιζα ότι ξεκίνησε.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι, δεν τα έχω πει. Έχω πει γενικά.
1: Για την κλήρωση σήμερα φαντάζομαι.
0: Διάφορες ειδησούλες μέχρι να έρθει. Απλώς, άμα μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, κανάλι 1.gr, έχω βάλει και φωτογραφίες από τη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού.
1: Δεν μας το είπε όμως. Ότι άλλαξε κούρεμα.
0: Ναι, ναι, έχω βάλει, και έχω βάλει μάλιστα στη δικιά μας ιστοσελίδα. Να είναι καλά, ο Γιώργος Μαθαίος, ο φίλος από το eurokinis.gr, που ακολουθεί τον Ολυμπιακό και μάλιστα έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με το επίσημο πρακτορείο του Ολυμπιακού. Έχω βάλει. Βλέπεις,
1: Κοτσίδα.
0: Ναι, είναι ράστα.
1: Είναι ράστα.
0: Είναι πλέξιμο. Έχει ξυρίσει πίσω και πλάγια ο Ρόντι.
1: Είναι μια μικρή κοτσίδα να πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ένα οποία... κότσο έχει.
1: Κότσο,
0: κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, αυτό το μικρό.
0: Ναι, έχω βάλει τρία χαρακτηριστικά κλικ από τη χθεσινή προπόνηση. Το ένα είναι αυτό. Μου έκανε δηλαδή με το ναι, που άνοιξα την μπάγκα. Τέτοιο. Η άλλη είναι το Ροντινέι. Εδώ πέρα είναι κατάκοπη με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο. Έχουν βγάλει μπλούζες, τα έχουν πετάξει όλα και έχουν μείνει μόνο με τα shorts και συζητούν στο βρεγμένο γρασίδι. Τον
1: Κωνσταντίνο. Ωραία φωτογραφία.
0: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνο Λάκης. Προσπαθεί να δροσιστεί και έχει αποτυπώσει έτσι με.
1: Σταγόνες στο νερό.
0: Σταγόνες ο Γιώργος ο Μαθές. Πήγαν χθες και αλήθεια ποια είναι ότι τους έτρεξε πάρα πολύ με μπάλα, γιατί πλέον δεν έχει φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση, ό,τι έκαναν από τα πολλά τρεξίματα, τώρα τρέχουν πάρα πολύ με την μπάλα. Μοντάρισμα. Αύριο φιλικό παιχνίδι 7:30 με την Φορτούνα Σιτάρτ. Τέλος τα ψέματα. Και περιμένουν βέβαια και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα τις επόμενες μέρες πάνω στο προπονητικό κέντρο του Βλα Αρντίγκεν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να μας πεις τι ακριβώς γίνεται γενικότερα στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Δηλαδή, έλεγες για μεταγραφές.
0: Ναι, Σάλιακας.
1: Σάλιακα, εντάξει, τα λέγαμε και χθες. Ναι, κάτι καινούργιο να μας πεις.
0: Το πιο καινούργιο.
1: Με τον Τζολάκη, τι γίνεται. Υπάρχουν ομάδες, το έλεγες και στο ξεκίνημα.
0: Δεν έχει προαλλάξει κάτι από αυτά τα οποία και επίσης είχα. Και τα έχω γράψει και από χθες για τον Τζολάκη. Είναι η Χάλη η οποία πιέζει. Εγώ επιμένω ότι. Και πληροφόρηση που έχω από την Αγγλία είναι ότι ενδεχομένως να δούμε και την Άστον Βίλα. Δηλαδή.
1: Ξέρω γιατί ακούγεται έντονα τι γίνεται με τον Μαρτίνες, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως
1: σκέφτεται να τον πουλήσει.
0: Ναι. Η Άστον Βίλα νομίζω ότι θα κάνει την εμφάνισή της όσον ούπο. Λοιπόν, και από εκεί μετά το καινούργιο όνομα το οποίο έχει προκύψει στο ρεπορτάζ, το διαβάσαμε και πρωτήτερα, στο πρωτοσελίδι του πρωταθλητή για τον Ολυμπιακό, είναι ο Νταβιντασβίλη. Εξτρέμ της Σεντετιέν, Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Γάλλους, ήδη έχει, προσέξτε, κάνει προσφορά 10,5 εκατομμύρια ευρώ και 3 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχων. Ναι. Η Σεντιχέν λένε ότι ζητά πάνω από το 12 εκατομμύρια cash, αλλά θεωρώ ότι τώρα αν ζητάει η Σεντιχέν 12-13 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει προσφορά 10,5 συν 3 μπόνους, Μπορεί και να κλείσει η μεταγραφή αυτή. Ναι. Πολύ καλό παίχτη, Δαβιντά Φίλη. Και ο Ολυμπιακός, τελευταία φορά που ψώνησε από τη Σεντετιέν, την οποία βέβαια τον συνδέει ο Κριστιαν Καρεμπέ και ξεκίνησε την καριέρα του στο Δημήτρη. Και είναι την κυκλοπαίδεια ο Δημήτρης Παπαδάκης. Είναι ο εποχή, είχε πάρει και τον Κέβιν Μιραλάς, μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που είχε κάνει στην ιστορία του ο Ολυμπιακός. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Τώρα περιμένουμε τους άλλους τους ακραίους μπακ. Ο Σάλιακας θα πάει από τη μία. Εάν δεν προχωρήσει του Όσο, ακούγεται και το όνομα του Ρίκο. Είναι και αυτός αριστερό μπακ, δυναμικό σέντερ μπακ, δυναμικό ακραίο μπακ. Τώρα για τα υπόλοιπα, για το οχτάρι, νομίζω ότι θα τραβήξει λίγο, γιατί εκεί πέρα ο Ολυμπιακός το είχε πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό, γιατί χθες οι Πράσινοι δώσαν ένα ακόμη φιλικό και θα λέγαμε ότι ήταν μια γερή σφαλιάρα στον Παναθηναϊκό αυτή η ήττα με 4-1 από την Rapid Vienna στην Αυστρία. Και δεν αναφέρουμε βέβαια στο τελικό αποτέλεσμα. Είπαμε ότι αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι φιλικά για τους προπονητές. Το έχουμε πει εκατομμύριο φορές. Από την άλλη, όμως, είναι η εικόνα που παρουσίασε και κάποια πράγματα που σίγουρα δεν άρεσαν και στον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Γιάκοπ Νίστρουμ. Παρουσίασε πολλά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία με τους Αυστριακούς ο Παναθηναϊκός. Οι Αυστριακοί που εκμεταλλεύτηκαν πολλά κενά, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Και μάλιστα προηγήθηκαν και με 3-0 στο ημίχρονο από γκολ που σίγουρα προβλημάτισε πάρα πολύ τον Δανό προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε, είχε πολλές εύκολες μονομαχίες, είχε λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας. Ό,τι αφορά τα μετόπισθεν, έκανε πολλά εύκολα λάθη που έδωσε δικαιώματα στην Rapid. Βέβαια είχε και θετικά πράγματα χθες η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ παραγωγικός, έχασε ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά είχε ευκαιρίες, είχε στιγμές που θα μπορούσε να είχε πετύχει και παραπάνω γκολ. Ωστόσο, παρά την ήττα, σίγουρα έχει σημειώσει αρκετά πράγματα ο Νίστρουμ, προκειμένου και να τα συζητήσει με τους παίκτες του, αλλά και να τα διορθώσει εν ώψη και το αγώνα με την Πάξη την επόμενη εβδομάδα για το Conference Link. Βέβαια η ήττα από τη Rapid δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό χθες. Νομίζω ότι μεγάλη ανησυχία ήρθε και στον τραυματισμό του Ίγκανσον, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση υποβασταζόμενος. Χτύπησε στο γόνατό του σε μια έτσι ανύποπτη φάση. Έτρεξε γρήγορα το ιατρικό επιτελείο και σύμφωνα με τις αντιδράσεις και των συμπαικτών του όλοι καταλάβαμε ότι είναι κάτι σοβαρό. Η εικόνα του να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του σίγουρα προβλημάτισε πάρα πολύ τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Νίστρουμ. Σήμερα περιμένουν τα αποτελέσματα από τις ιατρικές εξετάσεις. Η παρουσία βέβαια σίγουρα του Ίγκανσον θεωρείται σημαντική για το νέο χτίσιμο του Δανού τεχνικού. Να πούμε ότι σίγουρα δεν λειτουργήσε θετικά αυτό το δίδυμο στην άμυνα Ντεφράη και του Μπα, γιατί είπαμε ότι ξεκίνησαν οι δύο παίκτες στο χθεσινό φιλικό και ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 3 γκολ με 2 γκολ στο κέντρο της άμυνας. Ήταν ένα πράγμα το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ το Δανό τεχνικό. Δεν κολλάγανε οι δύο κεντρικοί αμυντικοί αυτοί. Νομίζω ότι είναι δύο αργοί παίχτες που στο χθεσινό φιλικό δεν λειτουργήσαν θετικά στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε βέβαια σήμερα να μάθουμε τα αποτελέσματα για τον Ίγκασον, για τον τραυματισμό του Ισλανδού. Πάντως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μάθημα τα χθεσινά λάθη της ομάδας που δεν θα συγχωρούνται, το μόνο σίγουρο είναι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Πράσινων.
0: Να πω ότι χθες είχαμε φιλικό παιχνίδι για την Άγια, το οποίο θα συζητήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τον Νίκο Σιφάκη, γύρω στις 2:25, 2:20. Σημαντική είδηση, πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τελικά, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τη σεζόν. Ναι. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τις καλές σχέσεις που έχουν. Και είναι καλό αυτό, έτσι, δύο γειτονικές ομάδες στην Πελοπόννησο, γιατί είχαν ακουστεί και το του Καραϊσκάκη, δηλαδή να ανέβηκε στην Αθήνα η Καλαμάτα, μιας και υπάρχουν παντού καλαμάτιανοι. Αλλά τελικά.
1: Συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω το Καραϊσκάκη.
0: Είχε ζητήσει να παίξει ένα μάτς στο Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: Η Καλαμάτα. Τελικά θα παίξει στο. Και μάλιστα ευχαριστεί ο Γιώργος Πρασάς τη διοίκηση τη. Της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Μεταγραφή για πριν από πολύ λίγη ώρα ανακοίνωσε η Κηφισιά και συγκεκριμένα απέκτησε τον 22χρονο μέσο, τον Ιμάμ Γιάννε. Είναι Σουηδός. Θα παίξει για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού από την Γκέντεμπορκ ο παίκτης.
1: Αυτό που σου προσπάθησα να σου πω νωρίτερα,
0: ναι,
1: για τη Super League 2, ότι πλέον αλλάζει μορφή η εφετινή σεζόν. Τουλάχιστον αυτό μάθαμε από το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο που ενέκρινε ομόφωνα την κατάργηση των play-off και play-out που βλέπαμε την περσινή και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, δηλαδή θα δούμε δύο ομίλους, θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με τη συμμετοχή 16 ομάδων, όπου οι δύο πρώτες ομάδες θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στην Super League 1, ενώ τώρα σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Γάμα Εθνική. Σέντρα θα έχουμε στις 6 Σεπτεμβρίου και η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τρία λεπτά πριν από τη μία και μισή. Στο αποθηνικό έχουμε κάτι για να κλείσουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε πολλά περισσότερα, βέβαια, αύριο αυτό που λέγαμε.
0: Ωραία.
1: Εδώ λοιπόν, τον νέο προπονητή του Εθνικού, τον Ηλία Κότσιο.
0: Ωραίο τραγουδάκι, Δημήτρη Παπαδάκη. Πάμε στη μία και μισή για διαφημίσεις ή πάλι ανάποδα. Διαφημίσεις και τραγούδι. Ό,τι σε βολεύει εσένα, ό,τι σου είναι εύκολο. Άμα θες, εσύ κάνεις κουμάντο σε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε, δεν λέμε τίποτα. Για να επανέλθουμε για τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Πάμε λοιπόν για την τελική ευθεία της εκπομπής. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με μία σπουδαία είδηση για τον υγρό στίβο, διαβάζω το δελτίο ειδήσεων όπως μου ήρθε πριν από λίγο, γραμμένο από το γραφείο τύπου της ΕΟΕ και τον φίλο τον Δήμο τον Μπουλόκο, με μία σπουδαία είδηση για τον υγρό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκίνησε 5η 16 Ιουλίου, καθώς η World Aquatics ανάψει το πράσινο φως για να αγωνιστούν με τα χρώματα της Ελλάδας οι τρίδημες αδερφές Αλεξανδρή. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι τρεις κορυφαίες αθλήτριες έχουν μετά από 16 χρόνια το δικαίωμα να αγωνίζονται εκπροσωπώντας την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις, ανοίγοντας ένα νέο, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο κεφάλαιο τόσο στη δική τους σπουδαία πορεία σου και στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή και βέβαια όλα αυτά χάρη στις προσπάθειες του Προέδρου της ΕΟΕ, του κ. Σίδωρο Κούβελο, σε συνεργασία πάντα με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Χθες η εθνική μας ομάδα νίκησε 22-20 του Πόλο την Αυστραλία στο πρώτο παιχνίδι διεθνούς τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή, εν ώψη της συμμετοχής μάλλον στη τελική φάση του Super Final του World Cup. Εθνική μας η οποία θα παίξει με την Ιαπωνία και την Ουγγαρία. Θυμίζω ότι στο προημιτελικό του Super Final η Ελλάδα την 5η-23 Ιουλίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, θα ακολουθήσει αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Ισπανία. Η άλλη προημιτελική είναι Ιταλία-Γεωργία και Ουγγαρία-Κροατία.

0: Μια ακόμα είδηση από ομάδα της Super League 2, αλλά πάρα πολύ σημαντική, καθώς ανακοίνωσε νέο προπονητή Λάρισα. Η ΑΕΛ Νόβιτ λοιπόν ανακοίνωσε πως ο προπονητής ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο έργο να την επαναφέρει στη μεγάλη κατηγορία είναι ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει είτε βοηθός είτε head coach στη Λαμία, στον Ατρόμητο, στη Παναχαϊκή, στη Δόξα Δράμα, στον Ηρακλή, στα Χανιά, στη Καλυθέα, στην ΑΕΚ Β' και στον Λεβαδιακό. Είχαμε αφήσει σε κρεμότητα την ανάλυση του χθεσινού φιλικού παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Φύτεσε, 0-0. Σίγουρα αυτά τα φιλικά είναι για τους προπονητές και κυρίως είναι για να διορθούν αυτά τα οποία μπορούν να διορθώσουν αυτή την περίοδο. Αλλά από την άλλη πλευρά, σαν να τον είδα λιγάκι τσαντισμένο, πώς να τον χαρακτηρίσω τον Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα, Νίκο Σιφάκη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ήταν θυμωμένος, εξοργισμένος μάλιστα, όχι θυμωμένος.
0: Εγώ το είπα κομψά.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι κομψό ή όχι. Η σημασία έχει ότι ήταν εξοργισμένος με τους παίχτες σου, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι παίχτες είναι σίγουροι για την ομάδα ότι θα παίξουν. Δεν έχουν δηλαδή, είναι σίγουροι ότι θα παίξουν βασικοί και μάλλον δεν βρίσκονται εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Και ότι κάποιοι δεν θα πάνε στην αποστολή, ενδέχεται να μην πάνε στο δεύτερο μέρος της
0: προετοιμασίας.
1: Πώς το λέμε, της προετοιμασίας, ας πούμε, της βασικής προετοιμασίας. Αυτό εγώ μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν είναι, δηλαδή, άφησε κάποιο ενδεχόμενο. Εγώ σας λέω ότι τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές, το ανάμεσα των οποίων μπορεί να ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατό να τα πει κανείς, γιατί δεν έχω την βεβαιότητα για να μιλήσω υπό τα ονόματα. Αλλά εγώ αυτό το ρεπορτάζ δικό μου λέει ότι τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί να είναι και τέταρτος να υπάρχει, δεν ξέρω, αλλά για τρεις που ξέρω σίγουρα δεν θα πάνε στο δεύτερο μέρος της αποστολής στην Ολλανδία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο Πινέδα θα πάει στο Μεξικό, θα πάει στην Μοντερέι.
0: 8 εκατομμύρια? Κάπου εκεί.
1: Ναι, 8 θα πληρώσει η Μοντερέι τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη εδώ και 4 ημέρες περίπου, 3 η Δευτέρα πώς έχουμε περάσει, είναι 4 ημέρες. Βρίσκεται σε επαφές, προχωρημένες επαφές με άλλον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτός θα είναι εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα. Δεν συνέφερε την ΑΕΚ σε καμία περίπτωση να αφήσει ένα ποδοσφαιριστή να αφήσει τόσα λεφτά που μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του την παρουσία του με τη μεταγραφή του. Ο Πινέδα, αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή, αν δεν αντικατασταθεί από έναν ποδοσφαιριστή εισάξιο ενδεχομένως και καλύτερο. Είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Πάντως ακούω ότι η ΑΕΚ παλεύει δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Θέλει να κλείσει οπωσδήποτε τη μία από αυτές. Για ποδοσφαιριστή, δεν σας έχω πει και προθέσεις νομίζω, ότι, αλλά σήμερα μπορούσα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κινούνται σε πολύ υψηλά στάνταρ. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει και αν θα κλείσουν ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Πινέδα απάντησε θετικά στον στην Μοντερέι. Μοντερέι δεν λέγεται η ομάδα του Μεξικού.
0: Ναι, σωστά.
1: Μοντερέι. Ο Αλμέιδα τον θέλει, νομίζω θα πάει εκεί. Είναι πλέον 30,5. Θα πάει με ένα τριετές συμβόλαιο μέχρι τα 33 του. Θα πάρει αρκετά καλά χρήματα και μετά θα κάνει και ένα τελευταίο συμβόλαιο. Δεν θα πάει στην Ευρώπη άλλο, δεν θα μείνει άλλο στην Ευρώπη. Θα πάει στο Μεξικό. Η ΑΕΚ επιστρέφει, δίνει ένα φιλικό με τη Χρόνιγκεν το Σάββατο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Φιλικό 2 ωρών, 60 και 60, το κάθε ημίχρονο. Και ακολούθως θα φύγει, κατευθείαν θα φύγει με τσάρτερ και θα επιστρέψει, θα είναι βράδυ Σαββάτου, δηλαδή αργά το βράδυ Σαββάτου θα είναι εδώ στην Ελλάδα. Θα μείνει την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και την Τετάρτη θα ξαναπάει στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Εκεί όπου είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι οι προπονήσεις θα πέσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα πέσουν πολύ χαμηλά. για να μπορέσουν οι παίκτες να φρεσκαριστούν, όπως λέμε. Γιατί χθες ήταν πραγματικά, δεν μπορούσαν να τρέξουν οι παίκτες. Ήταν δεδομένο, δηλαδή λαχανιασμένοι, δεν είχαν καθόλου τρεξίματα. Πάρα πολύ βαριά τα πόδια. Είχε προηγηθεί και το πρωί 2,5 ώρες προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Δηλαδή το να παίζει κάνει 2,5 ώρες προπόνηση και να κάνει μετά έναν αγώνα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε. Αυτό δεν είχε πνευμόνια, δεν είχαν, ήταν πολύ βαριά τα πόδια. Δεν μπορούσαν να τρέξουν, δεν είχε τρεξίματα. Αλλά θα γίνει αυτό που είναι βέβαιο ότι θα γίνει, δηλαδή θα προσπαθήσουν έτσι με την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναπάει στην Ολλανδία να πέσουν πολύ σε πολύ χαμηλό τόνο και να φρεσκαριστούν εν ώψη του Super Cup με τον Όφη στις 12 στο Παγκρίτιο, 12 Αυγούστου. Ιουλίου. Αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, Νίκο μου, ένα μάτσο το οποίο θα είναι βέβαια και πρόβα Τζενεράλε.
1: Ιουλίου, είπαμε, αρέσει που είπα.
0: Αυγούστου, εντάξει, μπορεί. θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε των δύο ομάδων για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, μιας και μπαίνουν τελευταίες οι ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τελευταία
1: η ΑΕΚ.
0: Στα play-offs.
1: Απολύτως σωστό αυτό που λέμε.
0: Λοιπόν, έγινε, Νικόλα μου, καλό μεσημέρι να έχεις. 16 λεπτά πριν από τη μία και επιτέλους, μετά από σχεδόν 2 ώρες εκπομπή, θα ακούσετε ένα ολόκληρο τραγούδι χωρίς να μιλήσουμε πάνω του.

0: Λοιπόν, τι χρωστάμε. Χρωστάμε πάντα όταν έχει ανατροπή η Αργεντινή. Πάντα ακούγεται μέσα από το κανάλι. Τον έχει ανακαλύψει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, τον Παύλο Ζιράλτη. Είναι ο speaker της δημόσιας τηλεόρασης της Αργεντινής. Λοιπόν, τον έχουμε εδώ πέρα. Τον ακούσουμε πώς περιέγραψε το 2-1 στη σέντρα του Λιονέλ Μέση και την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες. Πατάγω play, πατάς και εσύ για το κουμπάκι, Δημήτρη.
1: Viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, vio la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le gol el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por hacer otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol. Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo más, Argentina y mi corazón estamos juntos, siempre juntos, Argentina 2-1, 47 minutos Juan Pablo, vamos Argentina todavía, no se puede tener tanto culo, no es Argentina 2-1.
0: Λοιπόν, έχει γίνει κόκκινος γιατί τα ανεβάζει στους επίσημους δικούς του λογαριασμού. Τώρα είναι αυτά που κάνουμε όλοι. Είτε είμαστε ραδιοφανατζίδες, είτε τηλεοπτικοί, βάζουμε και τα κινητά και μετά τα. Λοιπόν, είναι καταπληκτικός. Έχει κατακοκκινήσει. Το ωραίο είναι που κάνει την περιγραφή και φοράει και το κουστούμάκι και τη γραβάτα. Λοιπόν, έχω δει από χθες τα ξημερώματα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, αν θέλετε, μέχρι και πριν μπούμε στο στούντιο. Εντάξει, διάφορους λογαριασμούς. Πώς πανηγύριζαν, τι έγινε. Υπάρχει και διαφορά ώρας βέβαια. Μας ήταν τελειώς το μάτς μετά τα εκεί πέρα στα μεσάνυχτα. Στην Αργεντινή, στην άλλη πλευρά είναι μέρα, μεσημέρι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το πιο ωραίο που έχω δει είναι από κάμερα ενός μιας μπουτίκ, ενός καταστήματος που λέει γυναικεία ρούχα. Είναι η πολίτρια. Είναι και η πελάτησα, η οποία έχει αγοράσει ένα τζιν παντελόνι. Και πολίτρια, αλλά και βλέπουν τηλεόραση το μάτς. Λοιπόν, μπαίνει το γκολ και εκεί πέρα που έχει την τσάντα η πολίτρια και θέλει να βάλει μέσα το τζιν παντελόνι, στους πανηγυρισμούς πάνω σε όλα αυτά, βάζει το POS. Λοιπόν, είναι διάφορα, καταπληκτικά. Επίσης έχει γίνει viral ένα βίντεο από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο της, όχι εκδοτικό, από μεγάλη εφημερίδα της Αργεντινής, όπου δείχνει τους συναδέλφους σε μια τεράστια αίθουσα σύνταξης πώς πανηγυρίζουν τα γκολ τα οποία πέτυχαν η Αργεντίνη. Αυτά λοιπόν, ούτως ή άλλως μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε να συζητάμε και από Δευτέρα βέβαια, μετά την ματσάρα η οποία έρχεται και θα είναι μεγάλο ματς, πιστέψτε με. Το Ισπανία-Αργεντινή θα έχουν πάρα πολλά να λέμε για μέρες, για να μην σας πω για μήνες. Ίσως πάμε για έναν από τους συγκλονιστικότερους τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Λέω εγώ τώρα, γιατί μπορεί αλλιώς να τα υπολογίζουμε και να βγει και μπαπά το καρπούζι και να ξενέρω το παιχνίδι, αλλά τώρα με Αργεντινούς και Ισπανούς το πιθανότερο είναι να δικαιωθώ. Μια σημαντική είδηση, και με αυτή θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

Μια σημαντική είδηση, και με αυτή θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, έχει να κάνει με τον Τζόλι. Καθώς θύνονται στις φλαμανδικές ομάδες με αυτά τα οποία έδιναν οι Άγγλοι, αυτό το οποίο προκύπτει πλέον τις τελευταίες ώρες είναι ότι με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 35 εκατομμύρια λίρες, ο Τζόλις θα μεταπηδήσει από το πρωτάθλημα Βελγίου στο κορυφαίο πρωτάθλημα ίσως του κόσμου, στην Αγγλία, για τη φανέλα της Arsenal. Μια τεράστια επιτυχία για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για την εξέλιξή του, για αυτά τα οποία έχει κάνει, και πραγματικά είναι τιμητικό, έτσι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ρόστερ ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος. Είμαστε σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 2. Δεν έχουμε κάτι άλλο, οτιδήποτε συμβεί. Έχουμε, συγγνώμη, όπως βλέπω τώρα, την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα στο μπάσκετ γυναικών. Ξεκινήσουμε εδώ από τις περιόδησες των Ολυμπιακών, που θα συμμετάσχει στο Euro Cup γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την Μερσίν, πολύ ισχυρή ομάδα, την Σλάσκ και μία από την ομάδα που θα προκριθεί από το Φερόλ Μπερόε. Ο Παναθλητικός, Ζάμπινι, Ερυθρό Αστέρα και Global Χάιρις. Ο Πανσεραϊκός με την BLMA, την Κόρζο και την Ενσίνο. Και ο Πρωτέας Σεβούλας στα προκριματικά θα πρέπει να αποκλείσει την Έλιτζουρ για να μπει στους ομίλους. Εφόσον τα καταφέρει, θα παίξει με μία εκ των Μπρνό Καρόλο, Βενέτσια, Ρίγα και Κλούς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών, αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο EuroCup. Σε περίπτωση που συνεχίσουν εκεί, θα αντιμετωπίσουν τις Castors Brain, Alba και μία από τις GA's Basket ή Estepona. Αυτά και για την κλήρωση του μπάσκετ γυναικών. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ θα είμαστε. Οτιδήποτε συμβεί, βέβαια, και από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλοι εδώ μαζί μας στους 90,4 μεγακύκλους, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Όλοι παρεούλα βάλαμε πινελιές στα σπορ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων σύντομο με την Άννα Ζαντίδο, αμέσως πάρα πολύ μουσική μέχρι και τις 5. Εκεί θα συναντήσετε τον Γιώργο Πατριάρχη, στη συνέχεια Νίκο Ξανθάκο, Δημήτρη Αντωνόπουλο και Μπάμπη Καραλή, τους συναδέλφους μουσικούς παραγωγούς που διατηρούν το κανάλι 1 στην κορυφή της μουσικής σκηνής. Θεωρώ ότι διαθέτουμε μία από τις καλύτερες ζώνες, ειδικά στην ροκ και pop μουσική. Ο Δημήτρης Παδάκης κοντά μας, ρύθμιση στον ήχο, διάλεξε και τις μουσικές. Ο Γιώργος Καρύδης και ο Θάνος Καλοδούκας ήταν στην γραμματική υποστήριξη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή ο Νίκος Σιφάκης. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Βαγγέλης Κατζικοστάντης και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Καλό μεσημέρι.

0: Ζωντανά. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο αρχείο η έρευνα για 7+2 εν ενεργεία και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα Παπακώστα, σε Νετάκι Μπουκόρο. Αθώοι 9 διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Συνελήφθηκε 4ο άτομο στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ασφαλή τα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επέκταση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ μετά από διαβουλεύσεις με κορυφαίους συμβούλους του. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Adios, my soul.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

I'll go down on heartache. I'll seek love and find grace.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

επηρεασμένη από την μαγική χθεσινή βραδιά και την εμφάνιση των Cure εδώ στην Αθήνα, στο Eject. Ανοίξαμε με αυτούς A Night Like This, ένα από τα κομμάτια που ακούστηκαν εχθές. Αποδεικνύουν ότι η μουσική, τα τραγούδια των Cure πια είναι κλασικά, αθάνατα. Μαγική βραδιά, μία από τις καλύτερες της, του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού. Και μας τη χάρισαν οι Cure. 4 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-3. Ανοιχτές γραμμές για σας.

Με διπλό κομμάτι, Double Bill από τους Cure, θα ξεκινήσουμε απόψε. Άλλο ένα που ακούστηκε χθες από το άλμπουμ τους Blood Flowers του 2000, The Last Day of Summer, κατά μεσής βέβαια του καλοκαιριού. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Αυτά για τη χθεσινή βραδιά με τους Cure στο Eject, The Last Day of Summer. Ακούσαμε εδώ και πάμε σε ένα σχήμα που εμφανίστηκε και αυτό στο Eject την πρώτη μέρα, παρέα με τη Florence, η Swed, η θρυλική Swed. Το εμβληματικό τρίο τους άλμπουμ ανακοίνωσαν ότι θα επανακυκλοφορήσουν με αφορμή τα 30 χρόνια. Μια επαιτειακή επανέκδοση με πλούσιο υλικό ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, BBC Session. Και πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, το Beautiful Ones, για τη συνέχεια.

Το Μουντιάλ σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του. Μας κράτησε τέλεια παρέα. Πολύ καλή διοργάνωση. Αν ξέρεις κανείς τα cooling break, μας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα. Οι Αργεντίνοι χθες κατάφεραν να πετάξουν έξω τους Άγγλους. Οι Άγγλοι, ο προπονητής τους δηλαδή, αυτοκτόνησαν. Εκεί προηγήθηκαν, τους γύρισε όλους πίσω. Δεν είχε άλλους αμυντικούς να βάλει, πραγματικά. Και έτσι βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά με ανατροπή. Οι Αργεντινοί θα είναι στον τελικό, η πρωταθλήτρια της Νοτιοαμερικής με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Να αποχαιρετήσουμε τους Άγγλους που για πρώτη φορά ήταν, από τις λίγες φορές μάλλον που ήταν συμπαθείς με τον εθνικό τους ύμνο στο Μουντιάλ που ήταν το Wonderwall των Oasis. Για άλλη μια φορά τα λιοντάρια δεν τα κατάφεραν να πάνε στον τελικό.

Χαιρετούμε λοιπόν από το Μουντιάλ τους Άγγλους με τον ύμνο τους στα γήπεδα της Αμερικής που ήταν το κομμάτι Wonderwall. Και βέβαια θα παίξουν άλλο ένα παιχνίδι, το μικρό τελικό με την Γαλλία. Σπουδαίο μάτς και αυτό, και ο τελικός βέβαια πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δύο πολύ δυνατές ομάδες θα συναντηθούν την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αργεντινή. Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Οι Echo and the Bunnymen ανακοίνωσαν την επιστροφή τους μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Τους είχαμε αφήσει στο 2014 και το Meteorites. Στις 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν με το Apples of Isaac και ένα άλμπουμ που έχει στα 10 από τα καινούργια τραγούδια τον Glenn Berg, τον πρόσφατα εκλειπών και εμβληματικό drummer τον Blondie, αλλά και στενό φίλο του Ian McCulloch. Έχουμε και ένα καινούριο κομμάτι, Brussels is Haunted, πάμε να το ακούσουμε.

Brussels is Haunted, το νέο κομμάτι, το νέο single των Echo and the Bunnymen, περιμένοντας το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει το Σεπτέμβρη, Apples of For Isaac, όπως είπαμε με τον Clem Burke, στα drums, τον αείμνηστο drummer, τον Blondie, φίλο καλό του Ian McCulloch, σε 10 από τα καινούργια τραγούδια. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου, πάμε να κλείσουμε με γενέθλια, με τον Edward Kowalczyk, του πολύ καλού αμερικάνικου σχήματος των Live, που γίνεται σήμερα 55 ετών, γεννημένος το 1971, ο τραγουδιστής των Live, ένα σχήμα με πάρα πολλές πωλήσεις και επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θυμηθούμε το The Dolphins Cry, ένα από τα πολύ καλά τους τραγούδια, για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξόνη.

25 χρόνια πίσω, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, σαν σήμερα το 2001, στην κορυφή της Βρετανίας, με αυτήν εδώ την μπαλάντα, το Eternity. Ήταν η τέταρτη φορά που έκανε νούμερο ένα ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε αυτή την πολύ σπουδαία του καριέρα, με τις πολλές πρωτιές. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, 69,51, 904, 904 τα μηνύματά σας. Στο Viber και 210-4224-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ένα χρόνο πιο πριν, ακριβώς την ίδια μέρα, οι Coldplay ξεκίναγαν με την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, καθώς πήγαιναν νούμερο 1 στην Βρετανία με τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, Parachutes, σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 2000, με κομμάτια όπως το Shiver, το Yellow, το Don't Panic, αλλά και το Trouble.

Trouble από το πρώτο άλμπουμ των Coldplay, το Parachutes, που σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα άλμπουμ στην Βρετανία το 2000. Την ίδια μέρα που οι Coldplay ήταν στην κορυφή της Βρετανίας, στην Αμερική η Matchbox 20 ήταν στο νούμερο ένα με το single τους Bent από το άλμπουμ τους Mad Season.

0: Η Rock Zone.
1: But they didn't make a sound. They tried to reach me.

Αγαπημένο σε Matchbox 20 με το Band που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική το 2000. Και εδώ, ένα χρόνο μετά, 2001, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το δεύτερο άλμπουμ των Beta Band. Ένα σχήμα που έχει πολύ φανατικούς φίλους. Το Hot Shots 2, ακούσαμε το Squares. 25 χρόνια πίσω. Μένουμε σε άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Πάμε μία χρονιά μετά, το 2002, για το πολύ σπουδαίο άλμπουμ των Flaming Lips, δέκατο στούντιο άλμπουμ τους τότε, Yosemite Battles The Pink Robots, που ολοκλήρωσε μαζί με το προηγούμενο τους άλμπουμ την όσο πιο κοντά έφτασαν οι Flaming Lips στο mainstream. Τους είδαμε και φέτος στο Eject Festival, σε άλλη μια σπουδαία τους συναυλία. Τους είχαμε δει και παλαιότερα στο Gagarin, σπουδαία live από τους Flaming Lips. Και πάντα βέβαια δεν λείπει το Do You Realize, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Zeros.

Do You Realize, η Flaming Lips, με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του πρώτου τέταρτου του αιώνα μας, από το Yosemite Battles The Pink Robots που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά, πάμε για δύο νέα τραγούδια για να φτάσουμε μέχρι τις 6. Ξεκινάμε με τους Inspiral Carpets, το άλμπουμ τους αργεί λίγο ακόμα, θα έρθει στα τέλη του Γενάρη της επόμενης χρονιάς. Να ακούσουμε, είχαμε παίξει το Drag the Bug, πάμε να ακούσουμε και το There's a Better Way, άλλο ένα από τα καινούργια τους

Και τα δύο καινούργια τραγούδια των Spiral Carpet είναι πολύ καλά. There's a Better Way, το πιο πρόσφατο από τα νέα τους τραγούδια. Είπαμε, το νέο τους άλμπουμ αργεί λίγο ακόμα, θα έρθει τον Γενάρη, τέλη Ιανουαρίου. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το όνομα, το σχήμα των Nothing But Thieves που είδαμε για χθες. Πολύ καλή και αυτή, παρέα με τους Cure. Παίξανε και το καινούριο του single χθες το βράδυ. Πάμε να το ακούσουμε και από εδώ. Stray Dogs, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα, Nothing But Thieves. Και επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ στο 90,4 και τη Rock Zone. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

Με τη Σαντέ ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. 7 λεπτά μετά τις 6. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, Smooth Operator. Από το άλμπουμ της Diamond Life που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1984, σύμφωνα με το Pitchfork, το 10ο καλύτερο άλμπουμ στα 200 των 80s. Ενώ και το Rolling Stone το 2020 στη λίστα του με τα 200 καλύτερα, με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, το είχε 200. Τεράστια επιτυχία, σπουδαία κομμάτια μέσα, ένα από αυτά βέβαια και το Smooth Operator. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, είμαστε μαζί από τις 5, στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, στην Rock Zone. Από σήμερα βέβαια σε άδεια ο Δημήτρης για περίπου ένα μήνα, που ήταν μαζί σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Θα ακούτε βέβαια καλή μουσική εδώ από τις 90,4 στις επόμενες δύο ώρες της Rock Zone. Πάμε. Καθημερινά από τη Δευτέρα παίζουμε τραγούδια από το σπουδαίο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Σήμερα διάλεξα το Mr. Charm από τα καινούρια τους.

Δύο καινούργια τραγούδια στη σειρά, προηγουμένως οι Rolling Stones από το νέο τους άλμπουμ με το Mr. Charm. Ακούμε κομμάτια τους από την καινούργια τους δουλειά καθημερινά. Και εδώ Johnny Marr, Spin, ένα καινούριο single, το έχουμε παίξει αρκετές φορές, μας άρεσε αυτό το νέο του κομμάτι. 16 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1, 90,4 Rock Zone. Πάμε πίσω στο 2015 για το επόμενο. Σαν σήμερα κυκλοφορούσαν η Wilco έκπληξη, δωρεάν μπορούσε να κατεβάσει το νέο τους άλμπουμ, το Star Wars. Ήταν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 2015 και αργότερα βέβαια μέσα στον Αύγουστο όποιος ήθελε μπορούσε να το αγοράσει και σε φυσική μορφή. Random Name Generator από εκείνο το άλμπουμ.

Αυτή ήταν η Wilco στο Random Name Generator από το Star Wars που έχει κυκλοφορήσει σήμερα το 2015. Το είχαν διαθέσιμο δωρεάν για κατέβασμα από το ίντερνετ σε μια κυκλοφορία έκπληξη η Wilco σαν σήμερα. Πάμε για τη συνέχεια επιστροφή σε νέες κυκλοφορίες μέχρι το Ανατολικό Λονδίνο για τους Humane και ένα πολύ καλό σκοτεινό single, το Kill Time.

Νομίζω θα συμφωνήσετε αρκετοί ότι είναι μάλλον το καλύτερο σίγγλ που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα, καινούριο. Kill Time Humane, ένα σχήμα από το ανατολικό Λονδίνο. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το Suicide. Πέρασαν 10 χρόνια από το θάνατο του Άλαν Βέγκα. Ήταν το 2016 σαν σήμερα, σε ηλικία 78 ετών. Αυτός ο σπουδαίος, εμβληματική punk φιγούρα με το πρώτο punk σχήμα των Suicide. Να θυμηθούμε από εκείνα τα χρόνια το Dream Baby Dream και να πάμε έτσι στο ημίωρο.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, μια σειρά από τραγούδια από τη δεκαετία του 60 για αρχή. Με πρώτο το Hunky Punky από την εκτέλεση των Tommy James και των Sondells, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 το 1966 στην Αμερική με αυτό το single. Με ηχογράφηση που αρχικά ήταν από τους Raindrops, οι Sondells πήγαν στο νούμερο 1 με αυτή τη διασκευή και μάλιστα έμειναν εκεί για 2 ολόκληρες εβδομάδες. Τελευταίο ημίωρο, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, Rock Zone στα ραδιοφωνά σας. 1966 λοιπόν, Tom James και Sondells με το Hunky Punky, την ίδια μέρα που οι Jack Bruce, Ginger Baker και Eric Clapton έστειναν το σχήμα των Cream, που θα άφηνε θρυλικές ηχογραφήσεις πίσω, όπως το Sunshine of Your Love.

Ένα τραγούδι των Barry Mann και Cynthia Whale. Επιτυχία του 1965 για τους Animals, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους. We gotta get out of this place, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, αυτό το 45, 16 Ιουλίου του 1965. Ερχόμαστε πολύ πιο κοντά, πιο εδώ, στα χρόνια μας, αν και έχουν περάσει αρκετά. Springsteen για τη συνέχεια με το The Rising. Ήταν το 2002 που κυκλοφόρησε αυτό το single από το ομώνυμο άλμπουμ του εκείνη τη χρονιά, που θα του χάριζε και ένα Grammy για το καλύτερο rock τραγούδι και ήταν και υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς.

The Rising, το σίγκλ από το μόνιμο άλμπουμ του Bruce Springsteen που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002, αυτό το σίγκλ, και Grammy για καλύτερο rock track της χρονιάς για εκείνη τη χρονιά. Φτάσαμε στα τελευταία 15 λεπτά. Με τους Police θα συνεχίσουμε. Γίνεται σήμερα 74 χρονών ο εμβληματικός τους drummers Stuart Copeland, που έκανε σπουδαία πράγματα στη ζωή του αλλά στην καριέρα του, και επίσης σπουδαία πράγματα με τους Police. Να θυμηθούμε την καταπληκτική του ερμηνεία στα drums στο Message in a Bottle.

Μέσα στην Τζινεμπότουν Λιπολής και το φοβερό παίξιμο της Τιο Κόπλαν, που σήμερα γίνεται 74 ετών, σπουδαίος ντράμερ των Πολύς. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ένα λάθος έκανα, η άδεια του Δημήτρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Νόμιζα ότι έχει βγει σε άδεια, οπότε κανονικά έχει έρθει τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone 7 με 9, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Οπότε ανανώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κλείνουμε με Led Zeppelin και ρόχαμε να παίξουμε κάτι. When the Levee Breaks, τελευταίο κομμάτι για απόψε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

στα μέσα του καλοκαιριού. Εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue. Μια τόσο αξιοπρόσεκτη παρουσία. Με μια διαδρομή σταθερή και με μια πορεία που αξίζει στα αλήθεια.

το διήμερο που πέρασε βέβαια στα συναυλιακά ανήκει στο Eject Festival Cure, Suede, Matt Berninger ή Florence. Ήταν στα ονόματα που ξεχωρίζω προσωπικά. Η Cure είναι η Cure, αλίμονο. Σε ένα ενδιαφέρον συναυλιακό διήμερο, ακόμη ένα για το καλοκαίρι αυτό.

ωραία που στέκεται στο χρόνο η Kylie Minogue και τι ωραία πράγματα κάνει και πόσο σημαντική περσόνα παραμένει. Και η εξαιρετική συνεργασία της με τον Nick Cave τότε από την Αυστραλία, τα παιδιά αυτά, γιατί πάντα παιδιά με κάποιο τρόπο είναι. Ειδικά από μια γενιά έτσι του αναλογικού δρόμου στα χρόνια της αναλογικής ιστορίας. Η είδηση τώρα χθες, μιας που λέγαμε για τους Cure, εξαιρετική στάση του Robert Smith στην σκηνή, να πούμε με την ευκαιρία, όπως πάντα. Τίποτα. Καθόλου δήθεν,

Γι' αυτό πάντα είμαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να πιέζει κάποιος τα πράγματα που έρχονται και μας βρίσκουν, αν αυτό είναι με έναν τρόπο γραμμένο να γίνει. Να πούμε με την ευκαιρία, θα μιλήσουμε και για το ντουέτο εδώ, είναι στην Ελλάδα η Candice Knight, τον Blackmore's Knight, η σύζυγος του Richie Blackmore. Σε μια ωραία διαδρομή μέσα στο καλοκαίρι, από τους Δελφούς στην Ακρόπολη, ετοιμάζοντας το καινούριο άλμπουμ των Blackmore's Knight, παίρνοντας έμπνευση για την θεματολογία του, σχολιάζει η ίδια. Άφησαν λοιπόν στην άκρη το 2024 το τραγούδι αυτό με το τίτλο αρχικά Kylie, η Snow Patrol. Έμεινε στο σιρτάρι. Δεν μπήκε στο άλμπουμ τότε που πήγε νούμερο ένα, βλέπω εδώ στην Βρετανία, το άλμπουμ The Forest in the Path. Τι δηλώνουν σήμερα για το τραγούδι που ακούσαμε, το These Alarms? Γράψαμε το τραγούδι με την Kylie Minogue στο μυαλό μας. Είμαστε τεράστιοι φαν. Έτσι λοιπόν το λατρέψαμε και αποφασίσαμε να το ηχογραφήσουμε για το άλμπουμ. Αλλά σκεφτήκαμε ότι μοιάζει ελλιπές. Ξέραμε ότι έλειπε η φωνή της.

Καινούριο single, προπομπός του άλμπουμ As We Once Were. Anchors. Ωραία συνάντηση εδώ. Η Κάθριν Αν Ντέιβις και στο πλάι της ο James Dean Bradfield των Manic Street Preachers, το τραγούδι που ακούσαμε. Throw Over Your Men.

Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε τον ήχο του Rocky Erickson. 15 Ιουλίου, σαν χθες του 1947, ήρθε στον πλανήτη, προσγειώθηκε στη γη. Ο ηγέτης των 13th Floor Elevators, αυτά μετά τις 8. Αυτό είναι στα 5-6 καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά αυτή, για την εκπομπή. Modern Woman στο ντεμπούτο του σχήματος. Johnny's Dreamworld. Pink-haired karaoke in neon Tokyo or New Jersey.

Την αγκάλιασε ήδη από το ξεκίνημά της στο εδώ κοινό. LP, καινούριο άλμπουμ στις 2 Σεπτεμβρίου με τον τίτλο Room 12. Τώρα βέβαια έχει ανοίξει τα φτερά της και το αξίζει. Βλέπω εδώ ημερομηνίες για αληθινά εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους στο Brixton Academy στο Λονδίνο για την προώθηση της καινούργιας της δουλειάς, η LP, στο Manchester Apollo. Πολύ ωραία. Love is all I have. Το τραγούδι προπομπός για το άλμπουμ της LP. Τώρα θα ανοίξουμε σε λίγο το δεύτερο ημίωρο με μια πρόσμενη πάρα πολύ καλή διασκευή από τον ηγέτη των Rival Sons. Θα τα πούμε και πιο μετά, αλλά σκέφτομαι, ειδικά όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό και τον τρόπο που το αποδίδει, είναι αδύνατο να συναντήσουμε σήμερα ένα καινούριο Ozzy Osbourne. Δεν είναι απλά η φωνή. Είναι το περιβάλλον μέσα από το οποίο προέρχεται, τα πράγματα που συγκροτούν τον Ozzy Osbourne μέσα στους Black Sabbath προφανώς, αλλά και στη μεγάλη περιπέτεια του rock and roll. Γι' αυτό λατρεύτηκε από φιγουρές, για παράδειγμα, όπως ο Henry Rollins, τον Black Flag. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με την Beth Orton, το καταπληκτικό καινούριο της άλμπουμ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

αρκετές διασκευές στις μέρες μας είναι το λιγότερο διεκπαιρεωτικές. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτή δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ στην αγορά με τον τίτλο Weapons of Beauty, ο J.B. Buchanan. Ο τραγουδιστής των Rival Sons. Να θυμίσουμε ότι με το σχήμα τον είδαμε στην ιστορική σήμερα συναυλία Back to the Beginning. Η αγάπη του για τους Σάμπαθ. Η αγάπη του για τον Όζη. Έτσι λοιπόν μέσα από μια πρόσκληση, πρόκληση του Βρετανικού, του Γαλλικού, συγγνώμη, Rolling Stone, μέσα από ένα session ηχογράφησε τη διασκευή που ακούμε, που είναι και στέκεται εκεί που πρέπει, εκεί που αξίζει στο τραγούδι αυτό, στο τραγούδι των Black Sabbath. Changes.

Μπράβο στον Τζέι Μπιουκάναν. Εξαιρετική η διασκευή του στο Changes των Black Sabbath. Θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι του Willie Nelson ή μία από τις σημαντικές στιγμές του Johnny Cash. Κι όμως είναι πίσω στα 1972 από το άλμπουμ Volume 4 από τους Black Sabbath, το σχήμα που έβαλε τα θεμέλια για το μεταλλικό rock και που μέσα από περιπέτειες ταξίδεψε πολύ ωραία στο χρόνο, μέσα από ένα δύσκολο μονοπάτι, πολύ δύσκολο ιδιαίτερα στο κλείσιμο της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά βέβαια είναι στιγμές, είναι εικόνες στο χρόνο. Τι μένει η μουσική.

Τα παιδιά από τον Birmingham που άλλαξαν τον πλανήτη του rock and roll, Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath. Είχαμε συναντηθεί με τον Tony Iommi, θυμάται σήμερα ο Bill Wharton Sabbath, σε σχήματα πριν, όπως στους Mythology. Όταν συναντήσαμε τον Ozzy, λέει ο Bill Ward, είδαμε έναν ευθύ, ειλικρινή τύπο που πίστευε αυτό που τραγουδά, που αποδίδει. Έτσι λοιπόν, στην καθημερινότητά μας ήμασταν αρκετές φορές σκληροί ο ένας με τον άλλον. Βρεθήκαμε, έκανε και εκείνες τις απαράδεκτες δηλώσεις, σχολιάζει ο Bill Ward ο Ozzy, στις αρχές της δεκαετίας του 80, για τον Τόνι, τον Τόνι Αϊόμι, τον άλλο μύθο, τον Σάμπαθ. Αλλά ξέρετε, στις οικογένειες, ακόμη και τα αδέρφια μαλώνουν μεταξύ τους, λέει. Και εμείς είμαστε κάτι περισσότερο από αδέρφια.

στέκονται πάντα στο επίπεδο που στέκονται οι Dinosaurs Junior. Και εγώ θυμάμαι κάποια single 45 σαν εικόνα στην εκπομπή μέσα στα χρόνια. Καινούριο άλμπουμ στις 28 Αυγούστου στο κλείσιμο του καλοκαιριού για το σχήμα αυτό που έχει δώσει τις εξετάσεις του, τις έχει περάσει και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ονόματα με τρομερή, πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα να δηλώνουν ακατάπαυστα εδώ και δεκαετίες πια την εκτίμησή τους για το αξιακό περιεχόμενο στην ουσία που εκπέμπουν και πρεσβεύουν οι Dinosaur Junior πέρα από την ίδια την μουσική που πραγματικά είναι στο ανεξάρτητο, στο alternative κομμάτι σταθερά. Το καινούριο τους άλμπουμ έχει το τίτλο Thernier και το τραγούδι που ακούσαμε είναι προπομπός από το άλμπουμ αυτό, πρώτο single Several Got Away.

στάθηκαν υπέροχα στο Eject, Nothing But Thieves. Evolution το τραγούδι εδώ. Τώρα ήταν η ώρα, ήταν ο ήλιος. Το είδαμε και στο Σουέντ την πρώτη μέρα. Πάλι καλά. Γιατί εντάξει, είναι σχήματα που στέκονται στα φεστιβάλ. Το έχουμε δει αυτό, το γνωρίζουμε, ειδικά στις μέρες του διαδικτύου, αλλά είναι κάτι διαφορετικό πάντα. Το περιβάλλον, η ώρα εμφάνισης. Τώρα έβλεπα χθες το Μόμπι στο μετά, αργά το, στο σπίτι, στην εμφάνισή του στο Μοντρέ. Άλλο project από αυτό της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες που στείνουν την εικόνα μιας εμφάνισης παίζουν ένα ρόλο. Διαφορετικά θα το βλέπαμε στην οθόνη.

Ίσως το καλύτερο με έναν τρόπο τραγούδι του άλμπουμ φέρνει στη μνήμη στιγμές θριάμβων από το παρελθόν για τους Stones στον ήχο του τραγουδιού εδώ. Από το καινούριο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues, Divine Intervention, και είναι το τραγούδι στο οποίο ταιριάζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αυτός ο ήχος του Robert Smith με τη συμμετοχή του στο τραγούδι αυτό. Ο Robert Smith, η φωνή τον Cure αναλύει ότι το είδαμε και στην Αθήνα αυτό μέσα στα χρόνια. Καθώς λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ανακοίνωση που αφορά την εμφάνιση του David Jay, ο μυθικός μπασίστας των Bauhaus, αργότερα και στους Love and Rockets, στα μέσα Δεκεμβρίου στην Αθήνα στο Death Disco. Πολύ ωραίες παραγωγές προσεγμένες και στο φεστιβαλικό μέρος, στο Death Disco Open Air Festival, που του είδαμε τις επιλογές εκεί το καλοκαίρι που πέρασε και είχαμε με αυτή την αφορμή το Λεωνίδα Σκιαδά εδώ στην εκπομπή και στα πράγματα προφανώς στο χώρο του Death Disco και στο Gazarte. Ωραίες επιλογές, ωραίες δουλειές με συνοχή, με άποψη και με ωραία δουλειά από πίσω. Ραντεβού το Σεπτέμβρη με το καινούριο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen, 12 χρόνια μετά από την προηγούμενη δουλειά του σχήματος από το Liverpool. Echo and the Bunnymen λοιπόν, τι ωραία, το 2026 που επιστρέφουν. Brussels is Haunted.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Στο θεματικό μέρος της εκπομπής θα επικεντρωθούμε στη σόλο διαδρομή του Rocky Erickson, που γεννήθηκε σαν χθες 15 Ιουλίου του 1947. Έτσι κι αλλιώς θα βρούμε τη δυνατότητα να δούμε και άλμπουμ των 13th Floor Elevators σε επόμενη εκπομπή, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το Your Gonna Miss Me των 13 Floor Elevators ο Rocky Erickson το έγραψε στα 15 του χρόνια. Ήδη από το γυμνάσιο είχε φανεί ότι το μονοπάτι της ζωής του δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν θα είναι και βαρετό. Το 1966, με το τραγούδι που μόλις ανέφερα, το You're Gonna Miss Me, των 13 Floor Elevators, θα βρεθεί στα charts του Billboard. Η διαδρομή τώρα των 13 Floor, στα δύο ιδιαίτερα πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, χαράσει γενικότερα τον ήχο για την εικόνα του γκαράζ και για την εικόνα της ψυχεδέλειας στα χρόνια του rock and roll της περίοδου εκείνης. Λοιπόν, η προσωπική του διαδρομή που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8 φαίνεται αποσπασματική. Συχνά όμως όταν προκύπτει ένα άλμπουμ για τον Rocky Erickson έρχεται μέσα από μια βιωματική κατάσταση. Οι ηχογραφήσεις που μένουν στο σιρτάρι, που έχουν χαθεί, που ο ίδιος αμφισβητεί, που αλλάζει γνώμη και δεν θέλει να τις κυκλοφορήσει, που θέλει να αποτραβηχτεί από τη μουσική οριστικά και να κάνει κάτι άλλο. Κάποια στιγμή προκύπτει ένα άλμπουμ.

Τον είδαμε στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 2010. Είναι από τα καλύτερα και πιο έντονα live που έχω δει. Και ο κόσμος τριγύρω αυτή την εικόνα σου έδινε. Παρακολουθώντας τον Rocky Erickson στη σκηνή, πάντα φύλακας άγγελος στο πλάι του και στο group, στην πάντα, με την οποία τον είδαμε στην Αθήνα, ο γιος του Rocky Erickson. Έμαθα πράγματα για τις ώρες που πέρασε στην Αθήνα, όμορφα πράγματα, για ένα τύπο πολύ διακριτικό και σε μια ηλικία που στη σκηνή σου έδινε την εικόνα ότι σταματά να ισχύει, ειδικά όταν ο Rocky Erickson έπιανε το ένα τραγούδι μετά το άλλο και παρουσίαζε, για παράδειγμα, τα πρώτα χρόνια των 13 Floor και αργότερα, μια στιγμή, δεκαετίες αργότερα, από την προσωπική του διαδρομή. Ο τρόπος που ένωνε στην σκηνή όλα αυτά τα κομμάτια έδειχναν έναν άνθρωπο που έχει να αφηγηθεί, που έχει να πει, που είναι εκεί,

Έχουμε τρυπώσει σε αυτό το μυστικό εργαστήρι. Έτσι το χαρακτήρισε ο Πολ Μάρλεϊ φεύγοντας, σαν αποχαιρετισμό. Στο κεφάλαιο που λέγεται Ρόκι Έριξον, μέσα στο μυαλό του συνέβαιναν αυτά τα μυστικά πράγματα και πάντα περιμέναμε ένα καινούριο άλμπουμ και λέγαμε τι θα σκαρώσει τώρα ο Ρόκι Έριξον. Ο Ρόκι Έριξον που το 1969, βλέπω εδώ, αυτή είναι κομβική χρονιά για τον ίδιο και προφανώς για τη διαδρομή του στα πράγματα, στα μουσικά. Το 1969 λοιπόν συνελήφθη για κατοχή ουσιών. Αποτέλεσμα τώρα με την αυστηρή νομοθεσία του Τέξας να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών για κακούργημα. Ο δικηγόρος του το συμβουλεύει να δηλώσει ότι είναι ψυχικά άρρωστος. Δεν ήταν δύσκολο, καθώς είχε διαγνωστεί στα πρώτα στάδια της σχιζοφρένειας ένα χρόνο πριν. Ο Ρόκι Έριξον τοποθετήθηκε σε ψυχιατρικά ιδρύματα χαμηλής ασφάλειας, πιστεύοντας, βλέπω εδώ, ότι θα απελευθερωθεί πιο σύντομα και τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Αντί γι' αυτό, τον μετέφεραν σε ένα ίδρυμα υψίστης ασφαλείας για ψυχικά άτομα με ψυχικά προβλήματα στο κρατικό νοσοκομείο Ρασκ του Τέξας. Και εκεί τι έκανε? Σχημάτισε ένα συγκρότημα. Thank you.

Είναι μια μοναδική περίπτωση ο Rocky Erickson. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τον Sky Saxon των Seeds στη συνεντεύξη που είχαμε τότε στην εκπομπή, επιχείρησα να βρω μια γέφυρα για μια συνέντευξη. Όταν ο Rocky Erickson θα βρεθεί στην Αθήνα το χειμώνα του 2010, είχα τη δυνατότητα μέσω του promoter που πήγαινε στα αεροδρόμια να βρεθώ στο αυτοκίνητο κτλ. Διάλεξα να μην το κάνω και να τον υποδεχτώ στη σκηνή. Αργότερα βρεθήκαμε σε μια απόσταση πολύ μικρή, backstage, και εκεί διάλεξα απλά να του χαμογελάσω. Μου ανταπέδωσε αυτό το χαμόγελο. Πιστέψτε με, καμιά φορά αυτό είναι περισσότερο από αρκετό. Δεν περίμενα ότι στη σκηνή θα σταθεί στο επίπεδο που το έκανε. Ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Μετά από τόσες ιστορίες πίσω του. Να πούμε ότι γενικότερα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 τα προβλήματα το ένα διαδέχονταν το άλλο. Και γι' αυτό αυτά που δηλώνει η Πάτι Σμιθ και λέει ότι ήταν πηγή έμπνευσης για όλη τη δική μας γενιά. Τον αγαπούσαμε. Ο Ρίτσαρντ Λόιντ των Television, έχουμε φιλοξενήσει την εκπομπή, συνέντευξή του που μας μίλησε για το CBGB και όλη εκείνη τη γενιά. Σχολιάζει ο Λόιντ ότι δεν είναι τυχαίο ότι διασκευάσαμε το Fire Engine των Elevators σαν ένα φόρο τιμής σε εκείνον που άνοιξε το δρόμο.

0: Πάμε ημίωρο με το Creature with the Atom Brain. Mind, mind, mind, Sputnik, White Faces, I Think of Demons. Να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά τον σπουδαίο ρόλο του U2 Rocky Erickson. Στην Αθήνα μαζί του φύλακας άγγελος για περισσότερο από μια δεκαετία, στο τελευταίο κύκλο της διαδρομής του, και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Φάνηκε αυτό και μετά το θάνατο του πατέρα του, στον τρόπο που διαχειρίστηκε την κληρονομιά του πολύ σπουδαίου Rocky Erickson. Ξέρετε, είναι μία από τις περιπτώσεις, τις ιδιαίτερες περιπτώσεις του rock and roll ο συγκεκριμένος, και γι' αυτό διαλέγω στο θεματικό μέρος μετά τις 8 να θυμηθούμε τη σόλο διαδρομή του με αφορμή τα γενέθλια του χθες. Λοιπόν, σήμα σταθμού σε λίγο και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Ένας αριθμός που αγγίζει 400 σχεδόν τραγούδια. Υλικό του Ρόκι Έριξον ανάμεσα στα ψυχιατρικά ιδρύματα και τους προσωπικούς του δαίμονες. Κάποια χάθηκαν. Κάποια έμειναν για πάντα ίσως, μάλλον στο σκοτάδι. Η μεγάλη εικόνα των τραγουδιών πέρασε στο καταπληκτικό άλμπουμ στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80. Το The Evil One του 1981. Ποιος κάνει παραγωγή εκεί? Ο Stuart Cook, τον Creedence Clearwater Revival.

ελάχιστα άλμπουμ της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα ονόματα της εποχής, τα απολύτως κορυφαία. Μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του The Evil One, το άλμπουμ του 1981, που είναι και ο σκελετός της εκπομπής σήμερα στο αφιέρωμά μας, στην αναφορά μας στο Rocky Erickson. Ελάχιστα άλμπουμ. Τόσο καλό είναι το άλμπουμ αυτό. Ο απίθανος Heather Rollins δηλώνει για τον Erickson. Ήταν τόσο αυθεντικός, τόσο πρωτότυπος. Ο Rocky Erickson, λέει ο Rollins, είναι ένας αμερικανικός θησαυρός τόσο ισχυρός όσο ο Woody Guthrie.

Don't Shake Me Lucifer, The Wind and More, το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον ήχο του Rocky Erickson. Το 1980 ο Nick Kent για το NME καταφέρνει με τα πολλά μία συνέντευξη του Rocky Erickson σε ένα διήμερο μέσα. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ο Rocky Erickson του λέει, ξέρεις, προσπάθησαν να με κρατήσουν μέσα στο νοσοκομείο, εννοεί το ψυχιατρικό ίδρυμα, ο Rocky Erickson, αλλά πώς θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Ένα χρόνο μετά έχουμε την κυκλοφορία του άλμπουμ που λέγαμε πριν, του The Evil One. Απίθανο άλμπουμ. Εκεί που όλα μοιάζουν να έχουν βρει ένα δρόμο, ένα ρυθμό, ξαφνικά ο Rocky Erickson θεωρεί ότι κάποιος, κάποια μορφή ζωής από ένα διαφορετικό πλανήτη έχει μπει μέσα στο σώμα του. Η δικηγόρος του βρίσκει ένα ψεύτικο νομικό συμβόλαιο, το υπογράφει δημόσια και έτσι λοιπόν ο Rocky Erickson νιώθει ότι με τον τρόπο αυτό, με την επίσημη ιδιότητα μιας άλλης μορφής ζωής που φιλοξενεί μέσα του, αποφεύγει τις επιθέσεις που νιώθει ότι δέχεται συνεχώς.

Το τραγούδι που ξεχωρίζει όσο κανένα άλλο από την προσωπική διαδρομή του Έριξον, του Ρόκι Έριξον, Bloody Hammer. Μέχρι τις 9 με τον ήχο του, με αφορμή τα γενέθλιά του χθες, 15 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Μολφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
4: Τον επόμενο τόνο.
5: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Το κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και παρέα θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω, όπου και όπως κι αν συναντιόμαστε. Για κάποιους ημέρα ήταν καλή, σίγουρα ζεστή για όλους. Σήμερα ποιον έβλεπε στο δρόμο σου λέγε πολύ ζεστή. Και θα ανέβει κι άλλο το Σαββατοκυριακό. Καλοκαιράκι είναι, είμαστε στην 16η ημέρα του Ιουλίου. Είναι απόλυτα λογικό να κάνει ζέστη. Δεν είναι για να γκρινιάζουμε. Για κάποιους λοιπόν η μέρα ήταν καλή, για κάποιους άλλους όπως ο φίλος μου ο Τεό εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα που με άγγιξε ιδιαίτερα, μπορεί να ήταν difficult, να ήταν δύσκολη. Για αυτούς λοιπόν που η μέρα τους ήταν λίγο δύσκολη, θέλουμε να είμαστε λίγο παραπάνω μαζί τους. Θέλουμε να τους πούμε να πάρουν ανάσες. Γεια σου Αλέξ. Αλέξ Σαριμπογλού. Ο Άλεξ. Για αυτούς λοιπόν που η μέρα τους ήταν λίγο δύσκολη, θέλουμε να είμαστε λίγο παραπάνω κοντά τους. Να πάρουν τις ανάσες τους, να χαλαρώσουν λίγο, να επαναπροσδιορίσουν λίγο τη στάση τους απέναντι στις δυσκολίες και να συνεχίσουν. Κάποιοι τελειώσατε τις εργασίες σας, κάποιοι τώρα μας ακούτε στα ακουστικά σας. Ποιος ξέρει που μπορεί να συναντιόμαστε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. 6-9-51-904-904. Τώρα δεν ξέρω αν ακούει ο Νίκος και η Μαρία, αν ακούνε τα φιλιά μας. Ο Νίκος ο Τάφ. Καλησπέρα όπου και αν είστε. Το ταξίδι μας ξεκίνησε λοιπόν εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Για καλές, για μέτριες, για κακές μέρες. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τις προάλλες είχα ξεκινήσει τη διαδρομή μας λέγοντας τι είναι αυτό που νιώθοντας τόσο πολύ κουρασμένη καμιά φορά. Λέμε ρε παιδί μου, τέλος δεν έχω δύναμη. Τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει και συνεχίζουμε. Και είχαμε κουβεντιάσει ένα ολόκληρο ημίωρο γι' αυτό. Δώστε ένταση, ανάσες και συνεχίζουμε.

That's it.

ο απλιστός κουβανός, ο οποίος έφτασε στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα στον κόσμο του περιθωρίου, έγινε πανίσχυρος, πάμπλουτος, αλλά η απληστία και η βία τον οδήγησαν στην καταστροφή. Αλ Πατσίνο. Υποδίθηκε αυτό το χαρακτήρα. Είμαστε μαζί στους 90,4, στο κανάλι 1, 22 λεπτά μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Προηγουμένως σταθήκαμε και μιλήσαμε για έναν φανταστικό χαρακτήρα, τον Τόνι Μοντάνα. Και σκεφτόμουν όσο έπαιζαν τα θέματα πόσο πολύ σκεφτόμουν αληθινούς και φανταστικούς χαρακτήρες. Που ζουν και αναρριχόνται στο περιθώριο και στην παρανομία και πόσο καμιά φορά μας, όχι τόσο πολύ εμάς τους λίγο μεγαλύτερους αλλά τους νέους, τους εντυπωσιάζει αυτή η αυτοπεποίθηση, η δύναμη και η εικόνα η οποία βγάζουν. Καμιά φορά, ξέρετε, ταυτίζονται και σκέφτονται ότι υπάρχει μια νίκη απέναντι στην γενικότερη κακουχία και καταπίεση. Βλέπουμε λοιπόν την επιτυχία και δεν στεκόμαστε στο κόστος αυτής της φαινομενικής επιτυχίας και μουσικές και τραγούδια κτλ. Περιγράφουν όχι όπως είναι τα πράγματα. Και το περίεργο είναι ότι καμιά φορά βλέπουμε έτσι και τις πράξεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε και να στεκόμαστε λίγο. Και εσείς οι λίγο νεότεροι που μας ακούτε τώρα, δεν μπερδεύουμε ένα κινηματογραφικό μύθο με τη ζωή. Πίσω από την φαινομενική αυτή επιτυχία υπάρχουν θύματα, εξαρτήσεις, στέρηση της ελευθερίας. Αυτό που φαίνεται εντυπωσιακό, κάθε άλλο παρά είναι. Dark Gold, το θέμα. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Ναι, γιατί ζούμε σε μια εποχή, ξέρετε, που έχουμε την εξειδανίκευση της εγκληματικότητας. Ταινίες, σειρές, μουσική, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβάλλεται αυτό το σκληρό και το παράνομο ως ισχυρό και επιτυχημένο. Χωρίς να δίνεται η ίδια έμφαση στις πραγματικές. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Θετικά πρότυπα δεν υπάρχουν.

Οι οικογένειες είναι κάπως αυτό το διάστημα βουτυγμένες στα προβλήματά τους, θυμωμένοι, όπως είναι πάντα οι νέοι, αδικημένοι, απελπισμένοι κάποιοι. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ έτσι έχω την ανάγκη να πω στους πιτσιρικάδες ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι να παραβιάζεις κανόνες, αλλά να έχεις το χαρακτήρα να κάνεις το σωστό και όταν κανείς δεν σε βλέπει. Οι εύκολες επιλογές μπορεί να φαίνονται ελκυστικές για λίγο. Για λίγο. Και ο σεβασμός απέναντι σε σένα πρωτίστως τον κερδίζεις με τις πράξεις που χτίζουν και όχι με εκείνες που καταστρέφουν. Ας τα πει και κάποιος. Και ας ακούγονται κάπως.

Διάβαζα τις προάλλες ένα κείμενο και έλεγα είναι δυνατόν. Ξέρετε, είναι μερικά κείμενα που σου λένε ακριβώς τι πρέπει να γίνεται, ενώ δεν γίνεται. Λοιπόν, και για να μην σας μπερδεύω. Έχει αποδυναμωθεί η οικογένεια. Έχει. Υπάρχει μία πίεση και ταυτόχρονα μία διαφορία. Υπάρχει. Απουσιάζουν οι γονείς συναισθηματικά. Απουσιάζουν. Υπάρχει ενδιαφέρον. Όρια. Όχι. Άρα λοιπόν, γιατί δεν στεκόμαστε και γιατί δεν υπάρχει ένα κείμενο, μια συζήτηση δημόσια, εκπομπές ενημερωτικές, οι οποίες να λένε τι γίνεται ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνει αυτό. Να το ψάξουμε λίγο και να προκαλέσουμε λίγο τον ακροατή, τον τηλεθεατή, να το ψάξει λίγο κι αυτός. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε. Όχι, αλλά γράφουμε ένα κειμενάκι 200 λέξεων ότι απουσιάζει η οικογένεια και και σχολείο, τι γίνεται στο σχολείο? Άλλη ιστορία εκεί. Γειτονιά δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει η μεγάλη ηλεκτρονική γειτονιά. Υπάρχει η διαδικτυακή γειτονιά. Έτσι λοιπόν, εκεί βρίσκει ο νέος, η νέα, ο πιτσιρίκος, η πιτσιρίκα, εκεί βρίσκει απάγκιο που λέγανε οι παλιοί, οι Πειραιώτες. Βρίσκει λοιπόν μια παρέα που εκεί γνωρίζει την αποδοχή ή μπαίνει σε ένα κομμάτι, σε ένα δρόμο της προς την αποδοχή και προς την ταύτιση και προς την προς τη συντροφικότητα. Να το πούμε απλά. Έτσι λοιπόν, και από την άλλη, όλο αυτό που περιέγραψα λίγο πριν, γιατί δεν υπάρχει μια κουβέντα, ένα κείμενο, με απλά λόγια, να όπως τώρα, να τσαλακώνεσαι και λίγο, να το ψάχνεις αυθόρμητα, βλέπεις πρότυπα τα οποία προβάλλονται με πλήρως παραβατική, με πλήρως παραβατική συμπεριφορά, τα οποία προβάλλονται και δοξάζονται και άνθρωποι οι οποίοι έγιναν πλούσιοι και διάσημοι με τι? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι πολύ απλά. Μουσικές, ταινίες, ένα ολόκληρο κομμάτι να έρχεται να γίνεται όλο αυτό. Τι έκανε τώρα ο Τόνι Μοντάνα, ε? Και τι είναι το μυαλό του ανθρώπου?

και το ακόμα πιο ανησυχητικό, θα το πούμε μετά τις 10. Μια και μας έπιασε σήμερα έτσι αυτή, μια και είμαστε σε αυτή την όχθη. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 10, να ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε λοιπόν και να φύγουμε. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, καλησπέρα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τις παραβατικές συμπεριφορές. Ας το κλείσουμε αυτό και ας πάμε σε κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό για μένα. Και μου ήρθε πάλι λέγοντας αυτά που έλεγα πριν. Θέλω να σκεφτείτε και να φανταστείτε μία μέρα χωρίς αυτές τις συσκευές που έχουμε όλοι στα χέρια μας, που θα έπρεπε αναγκαστικά να κοιταζόμαστε και να κουβεντιάζουμε και να λειτουργούμε λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, δεν είμαι απέναντι στους νεότερους από μένα, ούτε στους πιτσιρικάδες, τους αγαπώ πάρα πολύ και κουβεντιάζω πάρα πολύ μαζί τους και με αγαπάνε και αυτοί και κουβεντιάζουν μαζί μου και αυτό με τιμά ιδιαίτερα, ξέρετε. Σήμερα λοιπόν είχα μια κουβέντα με μια κοπελιά πανέμορφη, νεότατη, η οποία έχει το γνωστό παράπονο γιατί δεν φλερτάρουν οι άντρες κτλ. Της έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν κοιταζόμαστε πια μεταξύ μας, δεν ανταλλάσσουμε βλέμματα, αλλά όλοι μπαίνοντας σε ένα χώρο, αν πηγαίνουμε σε κάποιο χώρο, είμαστε βυθισμένοι στις συσκευές μας και στην αμηχανία μας και αμέσως κάνουμε ότι σκρολάρουμε ή κοιτάζουμε το κινητό μας. Δεν έχουμε ελπίδα. Ξέρετε, έτσι γινόταν κάποτε. Συνάντηση βλεμμάτων, χαμογελάκια κτλ. Κτλ. Από την άλλη έχει έρθει και αυτό το πράγμα τώρα που πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα και τι λες. Που έχει ολοκληρώσει τα πράγματα. Οπότε μην παραπονιόμαστε. Τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και σε αυτά που λέγαμε πριν, έχουμε και τα soundtrack για όλα αυτά που λέγαμε πριν. Είναι και Πέμπτη σήμερα και το έχει μέρα να μιλάμε πολύ. Λοιπόν, τα έχουμε καταφέρει καλά και στο να απομακρυνθούμε. Οπότε να μην παραπονιόμαστε, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μου λες ότι έρχεται κάποιος και σου λέει πώς το λένε, δώσε μου το Instagram για να μιλήσουμε από εκεί. Εσύ δεν γίνεται. Θα μου πεις γίνεται. Προφανώς γίνεται. Λοιπόν, είμαστε 10 και 10. Ταξιδεύουμε.

Ασφαλώς και είμαστε μακριά από αυτά, Δημήτρη. Ασφαλώς και είμαστε μακριά από αυτά, δεν το συζητάμε. Απλά κουβεντιάζουμε. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και φέρουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης που έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί ξέρεις, αν δεν είχαμε αφήσει εμείς αυτό το κενό, αν ήμασταν εμείς από πάνω, αν εμείς φροντίζαμε να τροφοδοτούμε διαρκώς με εικόνες, τότε θα υπήρχε και το αντίπαλο δέος. Ενώ εμείς αφήσαμε ένα μεγάλο κενό. Βολευτήκαμε κιόλας αυτό. Και έτσι μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε χωρίς εμάς. Και ήρθε κάτι που μας αναπλήρωσε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ακούστε μια θεματάρα τώρα. Και όπως λέει και ο Ντίνος το πρωί με τις ατάκες του, άντε γιατί δεν μ' αρέσει και να κακολογώ. Να δώσουμε λίγο ένταση και να φύγω για να τα ακούσουμε παρέα. Όχι, όχι, δεν φεύγω ακόμα. Α, σε λίγο. Το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής. Τεόπειρες ανάσες. Σε λίγο καλύτερα. Θα σου στείλω αυτό το θέμα.

Delirio το θέμα. Το θέμα που μας βάζει στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Εδώ που οι μουσικές θα μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. Εδώ, στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Ο Δημήτρης Μορφές στα του ήχου, ο Μπάμπης Καραλής, τώρα να διαλέγει τις μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Αύριο, πρώτα Θεός.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Ah, ah.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.